0: ανήκουν στο χρόνο.
1: Yeah, yeah, είσαι εδώ!
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, αυτοί που έχουν γεννηθεί από το 1953 και μετά.
1: Ναι, ξέρουν πολύ καλά γιατί θα πούμε.
0: Ναι, όχι, άλλο να σου πω. Ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάπου υπάρχουν στοιχεία τους.
1: Α, αυτό θες να μου πεις.
0: Και όχι, τέλος πάντων, σε δημοτολόγια.
1: Αλήθεια
0: αλλού.
1: Αυτό.
0: Για πες.
1: Τα πιο νεαρά παιδιά που μας ακούνε δεν έχουν ιδέα για τα αρχικά που θα πω τώρα. Οι μεγαλύτεροι κάτι θυμούνται.
0: Ναι.
1: 7 Μαΐου του 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η διάσημη ΚΙΠ.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία τη δεκαετία του 80 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δηλαδή ΕΙΠ.
0: Ναι, από κεντρική έγινε
1: από
0: εθνική.
1: Από κεντρική έγινε εθνική.
0: Παρέμεινε η Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, αν θες, ας πούμε, να μάθεις σε ποιο ξενοδοχείο, ας πούμε, υπάρχει δίκλινο με 80 ευρώ.
1: Ρωτάς την ΕΙΠ. Παίρνεις τηλέφωνο και λες, συγγνώμη, πού θα βρω τελευταία στιγμή εισιτήρια. Και σου λένε, με ποιον θα πας. Και τρεις γενιές πίσω τη συγγενής του.
0: Και μετά από λίγο καιρό σου λένε και τι έφαγες.
1: Μπράβο.
0: Και τι ήπιες.
1: Και τι πρέπει να προσέξεις από εδώ και πέρα, σου
0: και
1: λένε.
0: Τι φόραγες. Έτσι, μπράβο.

0: Ήρθε η ώρα να κάνουμε τη βολτίτσα μας και σήμερα.
1: Πού θα μας πας, Αιγαίο, και
0: στα
1: σήμερα.
0: Στα όμορφα αυτή τη πανέμορφη χώρα, πραγματικά που όσο περνάει ο καιρός και καλοκαιριάζει, γίνεται επίσης θελκτική, θα έλεγα.
1: Βαλτός είσαι.
0: Η Ελλάδα, ρε παιδί μου, είναι ένας πειρασμός, δεν είναι τουριστικός προορισμός.
1: Και για μας.
0: Είναι πειρασμός, είναι πρόκληση.
1: Και εγώ είμαι πειρεπής, καταλαβαίνεις. Μην βγάλω κανένα εισιτήριο και κάνεις την εβδομάδα μόνος εκπομπή.
0: Εντάξει, θα βάλουμε άλλους. Λοιπόν, θα σε πάω στην Κύθνο.
1: Πολύ ωραία στην Κύθνο.
0: Και υπάρχει ένα εντυπωσιακό σπήλαιο, το Καταφίκι. Που για
1: το ποιο?
0: Καταφίκι.
1: Α, με φύ.
0: Ναι. Το οποίο, λέει, για αιώνες λειτουργήσε σαν καταφύγιο των κατοίκων απέναντι στους πειρατές.
1: Ναι.
0: Και συγκαταλέγεται δικαιολογημένα στα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού. Να σου πω την αλήθεια, στην Κύθνο έχω πάει, δεν το είχα υπόψη μου. Να, λοιπόν, ευκαιρία να το μάθουμε. Παραμένει εν μέρει ανεξερεύνητο, ενώ βρίσκεται στην άκρη ενός οικισμού της Δριοπίδας. Συγκεκριμένα στη βόρεια πλευρά, στη θέση Φυρές. Ναι, τις Φυρές τις ξέρω. Με σταθερή θερμοκρασία όλο το χρόνο, 17 βαθμούς Κελσίου.
1: Α, κάπως καλύτερα από χθες.
0: Το χαρτογραφημένο τμήμα του σπηλαίου με τα δεδαλώδη τούνελ αγγίζει τα 600 μέτρα, παρακαλώ.
1: Τι είπες τώρα.
0: Περιλαμβάνει και μια μεγάλη τεχνική στοά που δημιουργήθηκε για τη μεταφορά μεταλλευμάτων, καθώς τμήμα του σπηλαίου αξιοποιήθηκε ως ορυχείο.
1: Α, μάλιστα. Κάτι χαλάσαμε και εκεί.
0: Επίσης, γνωστό σπήλαιο Γεωργίου Μαρτίνου, εδώ είναι το ωραίο, φόρος τιμής στον Κύθνιο γεωλόγο που μελέτησε την ιστορία αρχαίων χυμάρων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του. Το Καταφίκι εντυπωσιάζει χάρη στους υπερήλικες σταλακτίτες και ναι, σταλαγμίτες που δημιουργούν ένα εντυπωσιακά σχεδόν απόκοσμο θέαμα.
1: Πόρε, παιδί μου, να έχεις λεφτά να ταξιδεύεις.
0: Υπέροχο.
1: Εξαιρετικό
0: το
1: είναι.
0: Το Καταφίκι, παιδιά, στην Κύθνο. Okay.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, μουσική ενότητα για σήμερα.
1: Και διασκευές. Τι έχεις στα κάβες?
0: Άκουσε να σου πω κάτι. Ναι, αυτό δεν το ήξερα και εγώ, το ψάξα, ναι. Το άκουσα και τρελάθηκα.
1: Έλα, πες μου.
0: Λοιπόν, όπως ξέρουμε αυτή την εβδομάδα στις μουσικές ενότητες αναφερόμαστε στον Ed Sheeran.
1: Ναι, ναι.
0: Πραγματάκια, οι πραγματάρες που έχει κάνει και...
1: Στις ίσως, αθέατες πλευρές της καριέρας.
0: Δεν τα ξέρουμε. Τον ξέρουμε μόνο, ας πούμε, από τα διάφορα έτσι πολύ μεγάλα hits τα οποία έχουμε λατρέψει πραγματικά. Αλλά όλοι αυτοί, το ξαναλέω για άλλη μια φορά, έχουν κάνει και εμφανίσεις και ερμηνείες και είναι guest και έχουν συμβάλει με άλλους τεράστιους καλλιτέχνες. Πράγματα τα οποία, ναι, όλα μαζί μπορούν να δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα
1: έτσι.
0: Από το πόσο πραγματικά είναι σπουδαίοι αυτοί οι καλλιτέχνες. Ed Sheeran, λοιπόν. Θα πάμε σε μία διασκευή,
1: ναι.
0: Η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είναι το Wonderwall, τον
1: Oasis, ναι.
0: Ναι. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε 30 Οκτωβρίου 1995 από τους Oasis,
1: ναι.
0: Το τέταρτο σίγγλ από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, το What's the Story Morning Glory. Λοιπόν, ακούμε Ed Sheeran σε Wonderwall, πραγματικά εκπληκτική.
1: Oasis, για να το ακούσουμε.
2: Today was gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do.

0: Μάλιστα. Και να σου πω, ναι, να συμπληρώσω, ότι αυτό που ακούσαμε, mm-hmm, είναι στα πολύ πολύ μικρά τα του Ed Sheeran.
1: Βέβαια, το 2011
0: είναι, δεν το 2011, ρε φίλε.
1: Όπω, μα μου το έλεγες εκτός μικρόφωνο.
0: Την είχε αυτή τη, από πολύ μικρός, να ασχολείται με πολύ μεγάλα ονόματα και συγκροτήματα, ο Pink Floyd, ο Oasis και πολλούς άλλους. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Έτσι μαθαίνεις, για σήμερα.
0: Ναι. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξενόπουλος ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, να έχετε καλό υπόλοιπο, όλες και όλοι.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Okay.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, ο Everlast κυκλοφορεί καινούργια τραγούδια και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Το τραγούδι που ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή λέγεται Stones. Και εδώ είμαστε και σήμερα, Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας από τώρα και για δύο ώρες. Πολύ σημαντικό γεγονός, η εμφάνιση του Robert Plant στο Sunny Festival. Το λέμε από τώρα, η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου στο Λόφο της Σάνη, στη Χαλκιδική. Ο τραγουδιστής των Led Zeppelin θα εμφανιστεί μαζί με τους Saving Grace και την Suzy Dian. Χαιρετίζουμε και εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, γιατί το ίντερνετ πηγαίνει τη μουσική παντού. Θα θυμηθούμε μια μεγάλη επιτυχία του Robert Plant, του frontman των Led Zeppelin. Big Log.

Το original, το θυμάστε, από τις αρχές δεκαετίας του 80, γύρω στο 83, το Jump από τους Van Allen. Εδώ διασκευασμένο από τον Jay Balvin και την Amber Mark. Τραγουδίστρια που συνδυάζει R&B, Bossa Nova και Hip Hop. Και η Λουζέν, τη Βρετανίδα τραγουδίστρια, Love Bites Back. Αυτό σημαίνει ότι μπερδεύουμε την ασφάλεια της αγάπης με τη ρουτίνα. Δύο διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις που πολλές φορές συγχέονται και δεν ξέρεις πότε η αγάπη σου προσφέρει ασφάλεια ή πότε δημιουργεί ρουτίνα.

θυμάμαι καλά, αυτό πρέπει να το ακούγαμε γύρω στο 2007. Το νορβηγικό συγκρότημα Madcon, Liar. Εσείς πόσο συχνά λέτε ψέματα? Ή τουλάχιστον ελπίζουμε τα ψέματα που λέτε να είναι αθώα και να μην προκαλέσουν κάτι που δεν θέλετε πραγματικά. Πάμε σε break. Slime and Mind Me. There's a heat wave. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Αυτό το δίδυμο υμνεί την αγάπη, Τζιν Μουρ μαζί με την Ίντια Άρη. Ίντια Άρη, παλιά καραβάνα στο χώρο της R&B, Beautiful. Και έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Αλλάζουμε μουσικό ύφος με τον Noah Kahan.

Συνεργασία Miles Smith με Niall Horan ήταν πρώην μέλος των One Direction. Drive Safe και οι φαν του George Michael ενωθείτε, καθώς μια κυκλοφόρητη συναυλία το ύμνης του George Michael πρόκειται να κυκλοφορήσει στο σινεμά παγκοσμίως. Μέσα στη χρονιά που διανύουμε θα γίνει αυτό, η συναυλία είχε πραγματοποιηθεί στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής τότε περιοδίας του. Αυτό είχε γίνει το 1988. Στην ταινία περιλαμβάνεται επίσης και μια κυκλοφόρητη συνέντευξη του George Michael, αλλά και σπάνιο φωτογραφικό υλικό.

Το ένα από τα δύο μέλη των Ταξίντο, όχι ο Τζέικ Γουάν, ο άλλος, ο Μέγερ Χόθορν, που μας αρέσει πολύ και έχουμε και όλη τη δισκογραφία του. The Walk. Και 41 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το Into the Groove της Madonna από το soundtrack της ταινίας Ψάχνοντας απεγνωσμένα για τη Σούζαν, ξαναμπήκε στα βρετανικά charts, φτάνοντας μάλιστα μέχρι το νούμερο 17. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Χάρη στο TikTok ξανάνιωσε αυτό το συγκλάκι. Into the Groove λοιπόν. Να σας θυμίσουμε ότι ήταν στο νούμερο 1 για 4 εβδομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο το καλοκαίρι του 85, ενώ στην Αμερική είχε κυκλοφορήσει μόνο σαν B-side στο Angel. Και αυτό θα μας πάει σε break. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
9: Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Είσαι εδώ.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Give Me Something στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Ο Άννη Public ήταν αυτή. Έλενα Καφρισέ είναι στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Η επιστροφή του Robbie Williams, που άνοιξε αυτή τη χρονιά. Britpop το άλμπουμ, και σίγουρα θα ακολουθήσει και η περιοδία Morrissey. Και όπως καταλάβατε, το τραγούδι αναφέρεται σε ποιον άλλον, τον Morrissey. I like the singer.

Η υπέροχο τραγούδι μας γύρισε πίσω στο 1987. Girlfriend in a coma. Σύνθεση του Morrissey, του τραγουδιστή των Smiths και του κιθαρίστα του συγκροτήματος Johnny Marr. Το πρώτο από τα τρία singles που κυκλοφόρησαν από το τέταρτο και τελευταίο στουντιακό άλμπουμ των Smiths. Πάμε Γαλλία. Και λίγα χρόνια αργότερα, 2013, αγαπημένη Daft Punk.

Sailing Away. Έτσι, έτσι, να ακούμε μουσικές και να ταξιδεύουμε σε όμορφα μέρη και με την καλύτερη διάθεση πάντα. Δεν ξέρω πόσο συχνά σας τυχαίνει να ξυπνάτε στη μέση της νύχτας και να μην σας ξαναπαίρνει ο ύπνος, επειδή συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο αυτό και σε εμάς φυσικά, σιγά μην αποτελούμε εξαίρεση. Να ξέρετε πως δεν είστε οι μοναδικοί, υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που το βιώνει αυτό γύρω στις 3 με 4 το πρωί. Το μάτι γαρίδα και αδύνατο να ξανακινηθείτε μέχρι την ώρα που θα πρέπει να σηκωθείτε, να πάτε σε δουλειά. Τέλος πάντων, θα πρέπει να σηκωθείτε οπωσδήποτε από το κρεβάτι και φυσικά δεν θα είστε ξεκούραστοι. Είναι πολύ εκνευριστικό αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο να στριφογυρίσετε τόσες ώρες και να νιώθετε ότι ξαφνικά νιστάζετε όταν πάει να ξημερώσει. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται sleep maintenance insomnia, δηλαδή αϊπνία διατήρησης ύπνου. Συμβαίνει συνήθως σε εμάς τις γυναίκες και η ηλικία παίζει καθοριστικό ρόλο. Για να το αποφύγετε αυτό, διαβάζουμε εδώ, υιοθετήστε την τακτική clock blocking, αγνοήστε δηλαδή το ρολόι. Μην κοιτάζετε και το ρολόι κάθε 5 λεπτά, δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθείτε έτσι κι αλλιώς. Θυμάστε κάποτε που μετρούσαμε προβατάκια για να κοιμηθούμε? Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνετε για να σας πάρει ο ύπνος μια λογική ώρα και όχι το ξημέρωμα. Και επίσης κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που ξέχασα να σας πω, αφήστε και το κινητό στην άκρη. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν σας παίρνει ο ύπνος θα πρέπει να έχετε το κινητό συνέχεια, τότε είναι που αποκλείεται να μην κοιμηθείτε. Ένα συγκρότημα από το New Jersey θα έπαιρνα όρκο ότι ήταν Γάλλοι, αλλά είναι τελικά Αμερικανοί. Από τα παλιά, από τη δεκαετία του 80, Unique. Και αμέσως μετά, ο Purple Disco Machine θα μας πάει σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Καφρασέα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. You know the...

επιστροφή των Gorillaz με ένα τραγούδι που από ό,τι φαίνεται θα το λιώσουμε. Είναι ήδη η δεύτερη φορά που το βάζουμε, Orange Country. Και κατά μέσο όρο στη ζωή μας, σε καθημερινή βάση, λέμε ψέματα 1 με 2 φορές την ημέρα. Τα μικρά παιδιά αρχίζουν να λένε ψέματα από την ηλικία των 4-5 ετών. Ακόμη και τα ζώα αρκετές φορές προσποιούνται προκειμένου να κερδίσουν μία λιχουδιά. Οκ, να λέμε ψέματα, αρκεί να είναι αθώα και να μην έχουν σοβαρές επιπτώσεις. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασία στην παρέα σας και Fleetwood Mac Little Lies.

Φοβερή συνεργασία, νομίζω ότι είναι και η καλύτερη για τη Miley Cyrus. Εδώ μαζί με το βασικό μέλος των Fleetwood Mac, τον 76χρονο πλέον Lindsey Buckingham. Secrets. Και αυτό είναι επικίνδυνο, όπως τα ψέματα. Είναι τα αθώα μυστικά και τα μυστικά που μπορεί να κάνουν ζημιά. Πίσω στο 2022 με τη συνεργασία του Νιγηριανού Ρέμα με τη Σελίνα Γκόμες. Η Σελίνα Γκόμες που προτρέπει τους νέους να αποστασιοποιηθούν από τα social media, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή. Πόσο δίκιο έχει.

Που λίγο πριν το τέλος του 25 είχαμε βάλει στο repeat και ακούμε παρέα ακόμα και τώρα. Ο Κολομβιανός πανέμορφος Juanes, Muérdeme, και λίγο πριν το τέλος ο Khalid.

Μάλλον Μιχαέλ Σούλτ, έτσι για να πούμε και σωστά με προφορά το όνομά του, από τη Γερμανία. Είχε εκπροσωπήσει τη χώρα του στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2018 με το τραγούδι You Let Me Walk Alone, κατακτώντας την τέταρτη θέση στο τελικό. Σας αφήνω με μια επιστροφή ενός γυναικείου γκρουπ που είχε γνωρίσει επιτυχία τη δεκαετία του 2000 με το Don't Cha. Μιλάμε για τις Pussycat Dolls. Επέστρεψαν με νέο single, Club Song. Μέχρι αυτή την ώρα και για το 2ωρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρασέα. Τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια!

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κρητική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Diavlosradio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

χίλιες χαρές δικές σου. Κάνω σου την αγάπη μου χίλιες φορές καλάλι, ασχέτως

ένα κορμί από τη ζωή, ένα κορμί από τη ζωή στα χέρια σου την έχει.

Όμως εγώ, όμως εγώ Ανάσταση, δεν γνώρισα ποτέ μου. Μοίρα μου,

κάτος και με φτερά σπασμένα. Αχή, και με φτερά σπασμένα, ο αετός είναι αετός και με φτερά σπασμένα.

0: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφαν Τσιάμος. Κρήτη μου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης.
3: Διάβλος Radio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
7: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
9: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασε

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδα εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρευε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Μου είπες μην ανοίγεις φίλε τα χαρτιά σου, μην πετάς για μάτια στα σκυλιά, μην ξοδεύεις άλλο την καρδιά σου.

μες στο κενό και μες στη ζάλη έστεισε ο πόνος μαγαζί και ποιος μπορεί να ανασάνει.

Δε σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη στιγμή.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

δεις ανθρώπου θαύματα που λες και τα

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

κάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
0: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
0: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
7: Ένα ταξίδι μου είχες τάξει.
0: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
7: Που δεν το θυμάσαι πια.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
9: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
10: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
9: Ελληνοφρένεια από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
8: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
11: Πρότασή μας για συνταγματική αναθεώρηση είναι ακριβώς μια τέτοια θεσμική τομή και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπός. Για μια μεγάλη φυγή προς τα μπός. Προς τα μπός. Προς τα μπός. Προς τα μπός.
12: Τα ρούχα ή τις ηλεκτρικές συσκευές? Προς τα πού θα οδεύσει η Ελλάδα και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας που χτες συνεδρίασε και εκεί τα είπε αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Έχει κυριαρχήσει η δήλωση για την ιδρωμένη φανέλα, αλλά το βασικό είναι ότι η Ελλάδα πάει προς τα μπός. Μάλλον ρούχα. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Μπορεί τώρα να εννοεί και φούρνους. Κανείς δεν ξέρει. Θα απαντηθεί και αυτό στο μέλλον. Το τραγούδι εδώ λέει κουλούρι, κουλούρι και κουλούρια, φρέσκα όμως. Μπορούμε λίγο να το τροποποιήσουμε.
13: Παγκούρι, παγκούρι. Αγκούρια, παγκούρι, παγκούρι. Αγκούρια.
14: Έλα, κοπέλα, έχω καρακουλούρια.
13: Αγκούρια.
11: Και πιστεύω ότι και πάλι στις επόμενες εκλογές εμάς θα εμπιστευτούν.
12: Θα εμπιστευτούν εμάς. Προφανώς αυτούς θα εμπιστευτούμε, δεν έχουμε και κανέναν άλλον για να εμπιστευτούμε. Λογικό, αντικαταστήσαμε τα κουλούρια και το κουλούρι, γιατί το είχαμε και στον Ενικό και στον Πληθυντικό από τον ίδιο άνθρωπο, από τον Άδωνη Γεωργιάδη, οπότε νομίζω χρειαζόταν μια τέτοιου τύπου αντικατάσταση, γιατί έγινε η κοινοβουλευτική ομάδα χτες, συνεδρίασαν και βγήκαν ενωμένοι όλοι σαν γροθιά, που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε τι θα ακολουθήσει στις εκλογές που θα γίνουν και αν κερδίσουν, τι θα δώσουν? Κουλούρια συνήθως δίνουν, αυτή είναι η αξία των αυξήσεων των πολύ διαφημισμένων, αλλά εμείς το τροποποιούμε και το φέρνουμε στην πραγματικότητα. Το κουλούρια γίνεται αγκούρια, γιατί τελικά αυτό παίρνει ο Έλληνας λαός, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Μάλλον το κόμμα του Τσίπρα θα λέγεται Πηξίδα. Η νέα Πηξίδα. Παίζει κάτι με την Πηξίδα. Χτες λοιπόν ο Μητσοτάκης, για να του το κλέψει, για να το ακυρώσει, να το κάψει, μίλησε και αυτός για τις Πηξίδες.
11: Αλλά βέβαια είναι και ένας οδικός χάρτης που, όπως είπαμε, πολλές επιμέρους πηξίδες.
15: Και αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι αποτελούμε και μια πηξίδα.
16: Είστε οδηγός και πηξίδα μου για τα πάντα από εδώ και πέρα.
15: Πηξίδα.
11: Πολλές επιμέρους πηξίδες.
15: Πηξίδα.
11: Πολλές επιμέρους πηξίδες. Και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπός.
12: Άντε πάλι πάμε να ντυθούμε. Πάμε στα μαγαζιά να ψωνίσουμε. Έτσι εκεί μας οδηγεί, εκεί μας έχουν φτάσει να πηγαίνουμε να ψωνίζουμε μάρκες. Γιατί χωρίς μάρκες δεν ντύνεσαι, όπως λένε κάτι οι κινέζικες παροιμίες. Παλιότερες θα κερδίσουν τις εκλογές. Αυτό βγήκε χθες ως συμπέρασμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, θα μπουν όλοι στα ψηφοδέλτια. Ας εκκρεμούν οι υποθέσεις, ας λέει η Ρουμάνα, η Κοβέση του Τσαουσέσκου, διάφορα τα δικά της. Όχι. Εδώ θα μπουν όλοι και ο λαός θα αποφασίσει, όπως έγινε με τον Καραμαλή. Τα κάστρα δεν πέφτουνε κτλ. Και θα βγουν και από την πρώτη Κυριακή.
17: Εγώ ξαναλέω σοβαρά τώρα, παιδιά, ακούστε τώρα. Εάν δεις τη χώρα από μακριά και μόνο βλέπουν οι έξω, και όπου πας σου λένε πώς τα κατάφερε η Ελλάδα 7 χρόνια, και από εκεί που την είχαμε όλοι για πλάκα, έγινε αυτή η χώρα που λένε πώς τα κατάφερε, και συζητάμε τώρα θα ξαναγίνει τι εκλογέ με Μητσοτάκη, με συγχωρείς.
18: Από το δυναμία από την πρώτη Κυριακή.
17: Δηλαδή. Από το δυναμία από την πρώτη Κυριακή.
18: Από το δυναμία από την πρώτη Κυριακή.
17: Από το δυναμία από την πρώτη Κυριακή.

0: ένα αρχίδι.
1: Μια Κυριακή καρδιά μου, μια Κυριακή, μια Κυριακή πρωί.
2: Από δυναμία από την Κυριακή.
1: Πεντοβόλα στο χέρι, πεντοβόλα στο χέρι, έπαιξε τη ζωή.
2: Από δυναμία από την Κυριακή.
3: Σας λέω ότι σκοτίστηκα. Σας το λέω σοβαρά δηλαδή αυτό.
4: Τι λέει ο Λοβέρδος, σκοτίστηκε. Τι σκοτίστηκε, εδώ μας αφορά όλους. Θα έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο. Να βγουν από την πρώτη Κυριακή, να μην έχουμε δεύτερο μήνα. Αυτά τα είπε ο Άδωνης το πρωί που ήταν στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο. Και τον ακούσαμε εδώ σίγουρος, με βεβαιότητα, με ιδρωμένη τη φανέλα όλοι βεβαίως, για να βγουν από την πρώτη Κυριακή. Οπότε αλλάξαμε μουσικό κλίμα από τα Κουλούρια, τα Αγκούρια. Πήγαμε στα Πεντόβολα και σε όλα τα υπόλοιπα. Και ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι αυτός που λέει σκοτίστηκα, αλλά για ποια υπόθεση το λέει αυτό? Για τις παρακολουθήσεις που γινόντουσαν για τον ίδιο και εις βάρος του. Είναι τόσο large που δεν νοιάστηκε καθόλου και δεν τον ενδιαφέρει να μάθει ποιος τον παρακολουθούσε.
3: Κοιτάξτε, να δείτε, παρακολουθούσαν και εμένα.
5: Ναι, γι' αυτό σας λέω. Ναι. Εσείς δεν στραφήκατε, δεν έκανατε τίποτα.
3: Εγώ πήγα στην Εδότη, στον κύριο Ράμο. Βεβαίως πήγα. Και είπα, θέλω να μάθω.
5: Μήνυση θα κάνετε?
3: Όχι, δεν θα κάνω.
5: Γιατί, για ποιο λόγο?
3: Γιατί είπα από τότε, όταν έφυγα από την αρχή, την ανεξάρτητη αρχή, και ο κύριος Ράμος ήταν πολύ ευγενής μαζί μου και το διοικητικό συμβούλιο της αρχής. Έχω καλή μνήμη δηλαδή από τους ανθρώπους. Όταν κατέληξαν ότι δεν μπορούν να μου δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες, γιατί ο νόμος έτσι είναι διαμορφωμένος, είπα εντάξει, τελεία, δεν πρόκειται να το εκμεταλλευτώ πολιτικά.
5: Εσείς θα στραφείτε εναντίον των τεσσάρων?
3: Όχι, όχι, όχι.
5: Γιατί?
3: Γιατί για μένα έχει κλείσει αυτή η ιστορία.
5: Μα δεν θέλετε να μάθετε ποιος
6: παρακολουθούσε αυτό?
5: Λέξτε, δεν έχει τα πορεία δηλαδή.
3: Καταρχάς για το κράτος δικαίου αυτά είναι πράξεις τιμωρούμενες και υπήρξε μια τιμωρία. Θα πει το εφετείο τώρα τι και πώς. Αλλά εγώ ούτε πολιτικά θέλω να κερδοσκοπήσω με βάση αυτό. Και στη τελευταία ανάλυση κάνω στην άκρη λίγο τα δικά μου, τα συνταγματικά μου. Mm-hmm. Και σας λέω ότι σκοτίστηκα. Σας το λέω σοβαρά δηλαδή αυτό.
1: Μια Κυριακή καρδιά μου, μια Κυριακή, μια Κυριακή πρωί.
3: Σκοτίστηκα.
1: Πεντοβόλα στο χέρι, πεντοβόλα στο χέρι, έπαιξε τη ζωή.
3: Σκοτίστηκα.
4: Δεν θέλει να μάθει. Αυτό δεν θα κάνατε κι εσείς? Αν μαθαίνετε ότι κάποιος σας παρακολουθεί, δεν θα θέλατε να μάθετε ποιος είναι? Σκοτούρα σας μεγάλη. Δεν μας ενδιαφέρει, σκασίλα μας. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Μη συντροπή δική τους, πώς δεν λέει και κανένα τέτοιο. Μη συντροπή δική μας. Είναι ανώτεροι άνθρωποι. Γι' αυτό είναι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν θελήσει να μάθει ποιος τον παρακολουθούσε, θα σκοντάψει πάνω στο βασικό γραφείο του Μεγάρου Μαξίμου. Οπότε όλοι ξέρουν, κανείς δεν μιλάει και το παίζουν ανώτεροι τάχαμ, δήθεν, και δεν θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα. Που αν ήταν στην αντιπολίτευση, θα είχαν κινήσει γη και ουρανό, όλο τον πλανήτη, για να αποκαλύψουν ποιος έχει ακούσει ένα μόνο τηλεφώνημα, όχι όλη τους τη ζωή. Αλλά εδώ σκοτίζονται και μας το παρουσιάζουν με αυτόν τον πολύ ωραίο και αστείο τρόπο, γιατί απολογούνται μονίμως στα κανάλια, χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν βασικά πράγματα. Έχουμε τρεις κατηγορίες υπουργών. Έτσι τους χαρακτήρισε, τους κατηγοριοποίησε ο Άδωνης Γεωργιάδης χτες μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα.
7: Όλοι μαζί πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα.
8: Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε.
7: Είναι μια ωραία φράση του Μητσάκη, είπε κάτι άλλο ωραίο Μητσάκη. Σε μεγάλη φόρμα. Είπε, πράγματι λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδη για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα? Είπα, έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια, άντεξε μια συνέντευξη, να κόψουν μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάκι και ρωτάνε για ό,τι μπορεί να φανταστεί πλην του χαρτοφυλακίου του, αναλόγω επικαιρότητα. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, του βλέπετε, μιλάνε μόνο το ορθοφυλακίο του. Αυτή είναι το συμφωνήμα πριν με τον δημοσιογράφο. Αν υπάρχει να πα σε μια συνέντευξη για να με ρωτήσουν για τον απογευμένο, με ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τι υποκλεμμένε, με ρωτήσουν για τίποτα που ζητάνε και ξαφνικά θα το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό το συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
4: Boing. Boing. Είναι το κανονικό. Εδώ λοιπόν ακούσαμε τις τρεις που είναι τέσσερις κατηγορίες των υπουργών. Το Δένδια ήθελε να υπονοήσει. Έχει ένα κόλλημα με τον Δένδια. Συνέχεια σε αυτόν αναφέρεται και σε κάποιους άλλους, αλλά βασικά είναι στον Νίκο δένδια και ακούσατε ότι κάποιος με το αεροπλάνο γυρίζει όλο το σύμπαν, οπότε αυτό είναι αφορμή για μας να αλλάξουμε επίσης μουσικό στυλ.
5: Μικρός ήθελα να γίνω πιλότος.
0: Πιλότος.
9: Πιλότος.
0: Ναι, κλασικά.

0: του, ναι!
1: Σκοτίστηκα.
2: Ανοίξτε να βγω.
3: Η οδηγία από τον πύργο ελέγχου είναι μία, να πετάμε στα σύννεφα.
2: Να η αγάπη μου να την πετάει μέσα από τα σύννεφα, χαμογελά.
3: Αγάπη!

0: Ω Χριστέ και η μάνα σου.
1: Αυτή είναι η βούλτευση στο τέλος, αφού πετάξαμε πάνω, θα ξαναπετάξουμε σε λίγο, που λέει «Ω Χριστέ και η μάνα σου». Έχω ακούσει διάφορα, είναι επικλήσεις προς τον Θεό Χριστό, ανάλογα την κατάσταση που βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή. Απίβδησε σε ένα πάνελ η βούλτευση και χρησιμοποίησε αυτή την επίκληση προς τα θεία, με τον Χριστό μας και την μητέρα του. Και το λέει με αυτόν τον τρόπο που το λέει. Ακούσαμε πριν τις τρεις, που είναι τέσσερις, κατηγορίες των υπουργών. Αλλά δεν τα είπε τόσο καθαρά ο Άδωνης. Να τα ακούσουμε ξανά για να τα εμπεδώσουμε.
2: Δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα. Είπα έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία που
3: είναι ψεύτες.
2: Υπάρχει μια κατηγορία
4: που είναι κλέφτες και καραγκιόζηδες.
2: Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που
5: είναι και κλέφτες και ψεύτες.
1: Αυτό νομίζω είναι καλύτερο. Πατάει καλύτερα στην πραγματικότητα. Οπότε αφού το λύσαμε και είναι επίγειο, πάμε και στα υπέργεια.
6: Boing.
7: Ελάτε, παιδιά μου. Ελάτε να φιληθούμε.
8: Μα δεν είστε καλά, μα απαντάει. Ψυχραιμότατη η συνοδός.
9: Φάρλι!
8: Να κατέβετε εδώ και με τέτοιο καιρό καθίστε.
10: Τι είπατε?
8: Ηρεμήστε. Να φέρω γιατρό.
11: Να φωνάξουμε τον γιατρό, βέβαια.
12: Τον γιατρό, ρε παιδιά. Τι καθώς εσύ και καμαρώνει.
13: Μα. Γεια σου, μα. Μα.
8: Μα. Να η αγάπη μου να την πετάει μέσα από τα σύννεφα χαμογελά. Στο ρετή χέρι έγινε αστέρι και στο λαιμό της την πουλιά χωρά.
14: Πασόκ, ωραία χρόνια.
8: Περίμενε με, περίμενε με, έρχομαι τώρα να σε βρω.
14: Παπαρατσέγκο.
8: Κάτα μου θέσει στο σύννεφα και έγινε τα σπρώτο μικρό.
14: Πετάμε στα σύννεφα.

0: πετιέται.
1: Μία πίτσα.
0: Να τη πετιέται.
2: Χριστός.
3: Δεύτε τελευταίων ασπασμών.
4: Σκοτίστηκα.
5: Boing. Έτσι λοιπόν, musical, έτσι λοιπόν, πετάξαμε πάνω, κατεβήκαμε κάτω, θα ξαναρθούμε τώρα στη γη, πατάμε πάλι, αφού πήγε πολύ καλά η πτήση τελικά και δεν έγιναν όλα αυτά που περιγράφει ο Μπίγαλης στο αρχικό τραγούδι με τίτλο Boeing. Νομίζω έχει 737, 747, θα σας γελάσω ποιο νούμερο ήταν. Ήταν τα παλιά αεροπλάνα, πετάγαμε, μπορεί να υπάρχουν και σήμερα, δεν ξέρω, τους τύπους. Να πάμε εδώ στην πραγματικότητα, γιατί κάποιοι υδρώνουν τη φανέλα, το είπε πρώτος ο πρωθυπουργός μας χθες. Είναι το σύνθημα που βγήκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, οπότε πρέπει να φτιάξουμε όλοι στο μυαλό μας την εικόνα.
6: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
5: Όλοι μαζί, και ο Δένιας δηλαδή. Όλοι μαζί και είναι απολύτως σίγουρος. Όμως έχει έρθει η ώρα να βρούμε την υδρωμένη φανέλα. Ναι, θα την ψάξουμε. Θα τη βρούμε, γιατί είναι υδρωμένη φανέλα για το καλό όλων μας. Και παλιά στις διαφημίσεις πήγαινε μια κυρία, κάνει τα δικά της εκεί, μια νοικοκυρά στο σπίτι, στο πλυσταριό, οπουδήποτε. Και ερχόταν ξαφνικά μια κάμερα και ένας δημοσιογράφος και λέει: Κυρία μου, εσείς πόσα πορτοκαλιά φάγατε, τι κάνετε. Ήταν πολύ λογικό μέσα στο σπίτι να έρθει κάποιος να σε ρωτάει. Τι έκανες εσύ. Έτσι λοιπόν τώρα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε την φανέλα.
6: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
7: Κύριε μου.
8: Ναι παιδί μου. Κύριε αγόρι μου.
7: Είστε σίγουροι.
8: Πώς δεν είμαι αγάπη μου. Σιγουρότατη είμαι.
7: Ότι μπορείτε να βρείτε.
8: Όχι, όλα τα βρίσκω. Μάνα μου.
7: Με κλειστά μάτια τα ρούχα σας.
8: Ναι αγάπη μου. Πώς δεν μπορώ. Αφού πλέον με ξεπλύνουμε.
7: Για να δούμε.
8: Έλα να δούμε. Αν τώρα δεν βλέπω τίποτα. Όχι. Αυτό δεν είναι δικό μου. Αυτό είναι σκληρό. Ούτε αυτό. Αυτό είναι εγκαριασμένο. Αυτό πρέπει να είναι του Θανάση του άντρα μου. Ούτε αυτό είναι δικό μου. Αυτό. Αυτό είναι το δικό μου. Γιατί είναι μαλακό. Είναι τρυφερό. Είναι απαλό. Είναι...
4: Το υδρωμένο τισόρτ.
8: Να μην είναι και είσαμε 25 πόντους.
9: Μια Κυριακή καρδιά μου, μια Κυριακή, μια Κυριακή πρωί.
10: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
11: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
8: Είσαμε 25 πόντους.
9: Πεντόβολα στο χέρι, πεντόβολα στο χέρι, έπαιξε τη ζωή.
6: Και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπός.
12: Ο Χριστέ.

0: εδώ, Ελληνοφρένια, τελείωσε το musical. Από χτες έχει ανέβει στο YouTube η παράσταση που είχα πάρει και εγώ μέρος, με πολύ έτσι μεγάλη χαρά, για το Μίκη Θοδωράκη, οι κασέτες του Μελωδία, έτσι λέγεται, μέσα στους ανθισμένους κήπους, με την Ατάσα Μποφίλιου, το Θέμη Καραμουρατίδη, τον Άγγελο Τριανταφύλλου σκηνοθεσία και ένα μπουκέτο νέων ταλαντούχων, ωραίων, πολύ καλών παιδιών. Ακούμε κατά καιρούς τραγούδια δικά τους. Όλη αυτή η παράσταση λοιπόν που πρώτο ανέβηκε στο Ηρώδιο, μετά στο Λυκαβητό πέρυσι τον Ιούνιο και μετά στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει στο YouTube με ωραία σκηνοθεσία, μπορεί να τη δει κάποιος. Από εκεί λοιπόν θα ακούσουμε ένα τραγούδι που σχετίζεται και με, τα όσα γίνονται αυτές τις μέρες. Είναι το κομμάτι της παράστασης για τον Μίκη Θοδωράκη που αναφέρεται στην Κεσαριανή. Το σκηνικό ήταν με τέτοιο τρόπο φτιαγμένο που κάποια στιγμή ήταν κυκλικό, γύριζε και έδειχνε μια μάντρα. Θεωρητικός, όπως ακριβώς είναι η πετρόχτιστη μάντρα του θυσιαστηρίου της Κεσαριανής. Στην παράσταση, θα ακούσουμε τώρα το απόσπασμα αυτό, ακούγεται ο Αντώνης Φλουτζής, τον έχουμε μεταδώσει πολλές φορές εμείς από εδώ, είναι ο γιατρός του στρατοπέδου του Χαϊδαρίου, ο οποίος διηγείται τι συνέβη αμέσως μετά όταν τα φορτηγά, τα καμιόνια μετέφεραν τα νεκρά πτώματα των 200 και τι έκαναν οι γυναίκες της Κεσαριανής και οι κάτοικοι στο δρόμο των Χωμάτινων που έρχονται τα γαρίφαλα. Μεταδόθηκε αυτό στην παράσταση, θα το ακούσετε τώρα όλο, και αμέσως μετά μπαίνει η Νατάσα Μποφίλιου με την υπόλοιπη παρέα και λένε ένα τραγούδι, τον μπλόκο του Μίκη Θοδωράκη. Εγώ στην πρώτη παράσταση του Ηρωδίου, η τύχη τα έφερε να κάθομαι ακριβώς δίπλα με τη Μάγδα Φίσα. Και βλέπαμε την παράσταση, την άκουγα, την αισθανόμουνα. Ήταν δίπλα, ειδικά και του Ηρωδίου, τα καρεκλάκια, τα μαρμάρινα αυτά εκεί. Είναι πολύ. Δεν είναι καν καρεκλάκια αυτά τα φρολεξάκια που καθόμαστε. Ήταν πολύ κοντά μου και την ένιωθα. Και γι' αυτό όλη η παράσταση ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο για μένα, ειδικά του Ηρωδίου. Κάποια στιγμή θα καταλάβετε τώρα από το ηχητικό, νιώθω ένα τράνταγμα δικό της. Μεταδόθηκε και σε μένα αυτό το τράνταγμα και αμέσως μετά, χωρίς να μπορώ να κοιτάξω κατευθείαν δίπλα που καθότανε, ένιωθα το βλέμμα της στον ουρανό.
1: Κατά το διάστημα της εκτέλεσης, οι καμπάνες του συνοικισμού χτυπούσαν λυπητερά. Όταν τέλειωσαν και οι 200 και όταν ξεκίνησαν τα απορματοφόρα με τα πτώματα και γέμιζε ο δρόμος αίματα, παρά το κυνηγητό και τις βρυσές, μπείτε μέσα μόλις πουτάνες, έτσι φώναζαν τα μεταλλίτες, οι γυναίκες πετιόταν από τα σπίτια και σκέπαζαν με λουλούδια το αίμα, τις κοιλίδες του αίματος που πέφτανε στον δρόμο.
2: Γιάννη, Γιώργη, Ηλέκτρα, Περικλή,

0: παράσταση του Ηρωδίου. Επαναλήφθηκε μετά αυτή η παράσταση και, όπως είπαμε, Λυκαβητό και Θεσσαλονίκη ήταν πολύ δυναμικό το κοινό. Λαός και πρώτες διαφημίσεις.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Πούμε και το κινητό. Εκλογές 23 Μαΐου έχουμε, Αποστολή.
2: 23 Μαΐου έχει Iron Maiden, δεν μπορώ για εκλογές, λυπάμαι.
1: Δεν μπορείς να εκλογές. Τι δεν θα ψηφίσεις σε εμάς.
2: Ποιοι είστε?
1: Οι Δαπίτες και Πασπίτες. Είμαστε μια οργάνωση.
2: Νομίζω θα ψηφίσω Maiden.
1: Maiden, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, όχι, την άλλη Τετάρτη εκλογές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
2: Την άλλη Τετάρτη δεν έχει 23.
1: Τι είπα εγώ, μωρέ.
2: Μην μου λες ότι είναι ημερομηνίες.
1: Συγγνώμη, την άλλη Τετάρτη, ναι, εγώ μπερδεύτηκα. Κάτι άλλο έχω στο μυαλό μου.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια, στα άλλα πανεπιστημιακά, να μην στρέχουμε εδώ στο Βόλο.
2: Βολάρα μου. Τι σχολή είσαι?
1: Ειδική εισαγωγή, Αποστολή, παιδαγωγικό.
2: Ωραία, άντε, καλό κουράκι και εσύ. Σε περιμένουν θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει ραχούλα να μην γυρίσεις.
1: Α, ναι, δηλαδή θα με περιμένουμε να χτες αγκάλες.
2: Σε κάθε χώρο.
1: Ποιο είμαι, πώ θα λένε, ο γεννηματά είμαι.
2: Από όλου ο γεννηματά σου στο μυαλό.
1: Ελά, επειδή και καλά τον περιμέναμε ανοιχτέ αγκάλε, όπω εντάξει, σε αντίθεση με τον Γιώργο.
2: Καλά. Πε ότι σε βαθύ Πασόκ, πιάστα αυτά.
1: Τι, πάντα, όχι, τι κάνει.
2: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, έλα.
1: Τι λε, ρε.
2: Το Πασόκ είναι μόδα, είναι τρέντ.
3: Εμεί είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
1: Το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κολόπεδα. Οι Δαπίτες και του Πασόκ είναι το ίδιο πράγμα, Αποστόλη. Εγώ δεν σου κάνω πλάκα, έκανα μια καβλάντα. Πριν να σου ξαναλέω. Είναι το ίδιο.
2: Έλα, για πες μου γι' αυτό, μίλησέ μου.
1: Το ίδιο.
2: Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
1: Καλά, προφανέστατα, εντάξει. Έχετε ρίξει κράξιμο μισό στο 10 και το 11, για έλεγα 5 χρονών, εγώ 6.
2: Α, πόσο είσαι τώρα?
1: Τώρα είμαι 20, είμαι πρωτοετής.
2: Καλά είναι.
4: Καλησπέρα, είσαι ο Αποστολή.
2: Ναι, είμαι και φαίνομαι.
4: Τηλεφωνώ πρώτη φορά. Πήρα να πω, επειδή είμαι λίγο άρρωστη σήμερα, δεν πήγα στη δουλειά και σας ακούω live και πήρα τηλέφωνο.
2: Ωραία.
4: Το που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι άρρωστη στο σώμα, περαστικά μου.
2: Περαστικά σου.
4: Θέλω να ευχηθώ περαστικά σε αυτούς που είναι άρρωστοι στο μυαλό. Αυτό.
2: Εκεί δεν βγάζει άκρη, δεν τελειώνει αυτό.
4: Δεν άκουσα.
2: Ναι, είναι πολύ. Θέλω να πω, τι να πρωτοποιείς.
4: Ναι, τι να πρωτοποιείς. Περαστικά σε όλους. Μπας και δούμε μια άσπρη μέρα.
1: Να προσθέσω κάτι λίγο τελευταίο.
2: Από τι, έλεγες και πριν?
1: Ναι, αφού είχα πάρει και πριν.
2: Α, εσύ είσαι?
1: Ναι, για τις εκλογές που σε πήρα.
2: Α, τι καλά.
1: Λοιπόν, για το Λαζαρίδη, επειδή είμαι και φοιτητής και το ανέφερα και πριν, για την καθαρίστρια, αν θυμάσαι και πολύ καλά, είχε γίνει ολόκληρος δώρος για 2-3 εβδομάδες.
2: Το ίδιο είναι τώρα, το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται μια ευθύνη για ποιος καθαρίζει τα σχολεία μας.
1: Ναι,
2: εντάξει, ποιος κυβερνάει τώρα δεν βάλαμε. Τους ικανούς, τους τελευταίους βάλαμε.
1: Ναι.
2: Η καθαρίστρια όμως είναι θέμα υγιεινής.
1: Ναι, να σου πω τώρα λίγο σοβαρά όμως. Και έχει το θράστος αυτό το καθήκη να βγαίνει και να λέει, επειδή ήμουν όμορφος.
5: Καλή σα όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ
6: γιατί
5: να καταλάβω.
6: Γιατί ήμουν ωραίος, κύριε.
5: Τι είχατε κάνει?
6: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
1: Και όλες αυτές τις μαλακίες, συγγνώμη κιόλας που το λέω.
2: Συγγνώμη, αν δεν είχε θράσος, δεν θα ήταν εκεί που ήταν. Τώρα τι συζητάμε.
1: Ναι, γιατί λοιπόν μια καθαρίστρα τότε να απολυθεί για μια τάξη ενός απολυτηρίου και ο άλλος να πούμε να είναι το κολόδισμα του κερατά και να βγαίνει και έχει θράσος, λέει ότι ήμουν όμορφος, λέει, και δεν έχω και πτυχίο κιόλας.
2: Κοντάρα κοινωνία, άδικη τώρα, άσε με τώρα, εντάξει.
1: Ναι, ωραία, εντάξει.
2: Σκατοκατάσταση.
1: Ωραία, λοιπόν, του χρόνου, εάν δω ξανά πάλι.
2: Α,
1: 5% αυτά τα κολόπεδα να παίρνουν.
2: Ουε.
1: Ακούς τον άνθρωπο να κλαψού μου νοιάζει.
2: Ουε, ουε και δεις.
1: Εντάξει. Γιατί κάποιοι το ψήφισαν, Αποστολή, δεν μαρσάραν μετά.
2: Πες τα, γιατί δεν τα λες.
1: Εγώ τα λέω. Τώρα είναι το ζώο Έλληνα τι κάνει.
2: Λοιπόν,
1: κάτι κλαίγεται, αλλά.
2: Έλα, για τώρα, τέλειωνε. Τσιρίκο που είσαι και εσύ, Στράσο.
7: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
9: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς τώρα το Πολύον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
10: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους,

0: φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
2: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν ζω, μη ρωτάς.
1: Τα πιο ερωτικά ταξίδια.

0: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
1: Έχω
2: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεθι.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
4: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
5: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
4: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
3: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
6: Boing.
7: Ελάτε, παιδιά μου. Ελάτε να φιληθούμε.
8: Μα δεν είστε καλά, μα απαντάει. Συγχρεμότατη η συνοδός.
9: Φάρλι.
8: Να κατέβετε εδώ και με τέτοιο καιρό καθίστε.
10: Τι είπατε?
8: Ηρεμήστε. Να φέρω γιατρό.
11: Να φωνάξουμε τον γιατρό, αδερφέ.
12: Τον γιατρό, ρε παιδιά. Τι καθώς είστε και καμαρώνετε.
11: Μα. Γεια σου, μα. Μα.
13: Μα.

0: Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Περίμενε, με περίμενε, με έρχομαι τώρα να σε βρω.
2: Παπαρατσέγκο.
1: Κάτω μου θέσεις στο συνεφάκι, έγινοντας πρώτο μικρό.
3: Πετάμε στα σύννεφα.
4: Ω,

0: Να τη πετιέτε.
1: Μία πίτσα.
0: Να τη πετιέτε.
2: Χριστός.
3: Τι ευκαιρία να την κάνω εγώ.
4: Δεύτε τελευταίων ασπασμών.
5: Σκοτίστηκα.
6: Boing.

Εδώ η πιο ωραία Μυρτιά, η πιο ωραία εκτέλεση της Μυρτιάς, προσωπική πάντα γνώμη, πάλι από την παράσταση αυτή του για τον Μίκη Θοδωράκη, όπως σας την είπαμε πριν, που ανέβηκε χθες στο YouTube, καθαρή, με καθαρό ήχο, με ωραία εικόνα, και μπορεί να τη βρει όποιος θέλει να τη δει ολόκληρη. Αφιερώστε ένα δύο, όσοι γουστάρετε τέτοια. Είναι όντως μια παράσταση υψηλών standards, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Φτάσαμε στο τέλος. Θα πάμε να ακούσουμε τις παραγγελιές, αφιερώσεις. Γεια σας.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Να σου πω, ρε, αυτή η κυρία που έλεγε ότι δεν τη φτάνουν τα λεφτά είναι η ίδια αυτή που έλεγε ο Μητσοτάκης. Τι να κάνει το παιδί.
1: Ναι, τι να κάνει το παιδί, έχει το παιδί να κάνει κάτι.
0: Έλα, δε, δεν τη φτάνουν τα λεφτά, θέλει να φάει κιόλας. Βάλτε την Παρασκευή.
1: Θα το βάλω.
0: Και λέει και ο Μητσοτάκης θα μας ψηφίσεις κιόλας.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή, να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
2: Και λίγο μέτρο έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από τη βάζα.
3: Βέβαια, το μετράμε με 10-10.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Είδε τον Μπουμπούκο μαλάκα όταν μίλαγε η Κοβέτση πώ καθόταν. Αν του πιάνε στη μύτη, θα σκάγε μαλάκα.
1: Δεν έπιασε όμω ένα στη μύτη, δεν την έπιασε.
0: Έπρεπε να έρθει τα πα εκεί ντυμένο τσολιά να πάρει το πιάσει από τη μύτη. Πώ
1: ήταν ευκαιρία.
0: Πώ ήταν.
1: Σιγά με τον ακούμπαγα, θα έπαιρνα ένα μανταλάκι από αυτά τα μεγάλα.
0: Αυτή θέλει τώρα αφιέρωση με το πώ του πετσόκοψε έτσι του γάμου και τα λοιπά, το γνωστό ηχητικό με τα λόγια τη.
2: I'm tired to hear. This is the way how we do thinking in Greece.
3: Έχω κουραστεί να ακούω. Έτσι είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε πράγματα στην Ελλάδα.
2: Really? I don't think so.
3: Αλήθεια? Δεν το νομίζω.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, πώς πετσόκοψες.
2: You cannot believe that the Greek people accept corruption as a way of life.
3: Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής.
4: Πώς τους γάμισες έτσι ρε μαλάκα, πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε πούστη.
2: I don't believe that. I don't buy this. This is not the way how the things are in Greece, at least from my perspective.
3: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το αποδέχομαι. Δεν είναι έτσι ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον από τη δική μου οπτική γωνιά.
4: Πώς τους γάμισες έτσι με τα γάμισες όλα, τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου, μαλάκα!

0: Καλησπέρα, την κυρία Παπαρίδου.
1: Η ίδια.
2: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Driver από όλο πιστόλι, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Θέλω παραγγελία.
1: Δώσε.
0: Λίγο μετάλλικα για να μπούμε στο πνεύμα του Σαββάτου.
1: Έτσι, για ζέσταμα.
0: Ναι.

0: Και θα βάλεις από το Safe Sex τη σκηνή που παίρνει ο Χαλκιά συνέντευξη ένα ζυγολό που τον λένε Μάκη. Και η Ξανθιά, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, λέει σε κάποιο σημείο το αθώο μου παιδί. Θα βάλεις αυτά για τον Κορίδη, ο οποίος έβγαζε φωτογραφίες και δεν ήξερε κανέναν από αυτούς που έβγαζε φωτογραφίες. Το αθώο παιδί και αυτό.
1: Μάκη, άνοιξε μας την καρδιά σου, αγόρι μου, και πες μας. Πώς κύλησε στο βούρκο του πληρωμένου έρωτα.
2: Τον Κούλι, ναι. Δεν τον ξέρω. Τον δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Για συνέχισε, Μάκη.
2: Δεν τον έχω δει. Γενικώς δεν τον βλέπω, να το πω έτσι.
1: Και εσύ πήγες.
2: Έχει αγροτικές κινητοποιήσεις. Είμαι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ο Μάκης μπήκε ανυποψίαστος.
2: Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε.
1: Για ένα ποτό πήγε ο άνθρωπος.
2: Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
1: Και εσύ πήγες.
3: Βέβαια, γιατί ήταν αθώος.
1: Δηλαδή, τι άλλο έγινε μεταξύ σας, Μάκη?
2: Καπηθήκαμε πολύ τελευταία. Τώρα ξεπαρεούμε.

0: Μια αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Λέγε.
0: Να σαν τα νιάτα δύο φορές. Κατάλαβες για ποιο λόγο.
1: Επειδή είσαι με τον απόδη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Το λαϊκό άσμα να το κάνεις ξεχνικό.
1: Τέκνο. Α, όχι. Εντάξει, έγινε. Έλα, γεια.
2: Ωραίες να σαν τα νιάτα. Σαν τα...
3: Καλή στιγμή. Γιατί εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
4: γιατί
3: καταλάβω.
4: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
3: Τι είχατε κάνει.
4: Καραμήτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
2: Μια καπουλή μου δυο φορές.
4: Άσε μας, κουκλίτσα μου.
5: Μια παραγγελία θέλω, φίλε, για Παρασκευή. Λένα Πλάτωνος που λέει εμιγκρέδες της Ρουμανίας. Μπορούμε να το κάνουμε πόσο μ' αρέσει στο Μαξίμου τους διαδρόμους να περνάνε εισαγγελίες και να μιλάνε ρουμάνικα.
1: Okay.
6: Πόσο μ' αρέσει να ακούω.
7: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση.
6: Να ανεβαίνουν
8: το μέγαρο Μαξίμου
6: και να μιλάνε ρουμάνικα.
5: Την κυρία Κοβέτση, τι θέλετε
3: μόνη
5: να
3: μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
5: Τότε,
3: θα πάει στη Ρουμανία.

0: Να σου πω κάτι, βάλε μωρέ τη γιαγιά Πετίνη.
1: Γιαγιά Πετίνη, ποιο είναι?
0: Η γιαγιά Πετίνη, του παλιού καιρού, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ποιο είναι? Τι είναι το γιαγιά Πετίνη, δεν το θυμάμαι καλά.
0: Ήταν η γιαγιά Πετίνη, η οποία σου ζητούσε κάτι πράγματα. Θα το βρείτε. Ή το θέατρο Χόρν, που κέρδισε εκείνη η κυρία το θέατρο Χόρν. Γίνεται?
1: Γίνεται.
0: Είσαι τέλειος.
2: Σκάι, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία.
3: Ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Χόρν. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε, κυρία μου? Το θέατρο Χόρν.
2: Χόρν?
3: Ναι, είναι δικό σας. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσείς.
2: Δηλαδή, πώς θα το διαχειρίζομαι? Τι θα κάνω?
3: Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να διοικείτε τέλος πάντων ένα θέατρο. Να βρίσκετε ποια παράσταση θα ανέβει σήμερα, ποια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο. Να βρίσκετε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες σας. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο, καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο τον Τζόκερ.
2: Αυτό δηλαδή κέρδισα?
3: Ναι, όλο το θέατρο δικό σας.
2: Τι λέτε?
3: Καλέ ναι.
2: Εγώ νόμιζα μια παράσταση.
3: Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε? Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε.
2: Τι λέτε καλέ, δεν το πιστεύω.
3: Όπως δεν το πιστεύετε, σας κλήρωσε λαχείο σας λέω.
2: Μη χειρότερα.
3: Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία.
2: Δηλαδή το θέατρο Χόρν πού είναι?
3: Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε. Αυτό έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει, θα το πάρετε.
2: Καλά.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι 21% φόρος που πρέπει τώρα να πληρώσετε, έτσι.
2: Α, δεν μπορώ.
3: Α, αυτό σας πείραξε.
2: Ναι.
3: Αυτό, Έλληνας κανονικός.
2: Δεν έχω χρήματα.
3: Η γυφτιά πάνω απ' όλα.
2: Όχι, δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα.
3: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
3: Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά.
2: Ναι.
3: Διαπίστωση κιόλα.
2: Ναι.
3: Έχετε ψηφίσει Πασόκ σίγουρα, έτσι.
2: Ναι.
3: Αλλή μόνο. Εντάξει. Χάρηκα που τα λέμε.
2: Να είστε καλά.
3: Πάντα τέτοια, ε.
2: Καλά. Ναι. Γεια σας.
3: Άντε, γεια.

0: αν μπορεί την Παρασκευή, βάλε ή τη Μποφίλιου από την Κεσαριανή το ένα όμηρο.
1: Δεν υπάρχει το ένα όμηρο από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με αυτό.

0: ή το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή προχτές.
1: Δεν υπάρχει καθαρό το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με την πρώτη εκτέλεση. Και στα...

0: η Κύπρος είτε μακράν. Ποιος θα είχε πει αυτό?
1: Ο Καραμαλής ο καλός.
0: Μπράβο, η Κύπρος είτε μακράν. Τώρα που ήρθε ο Γάλλος πρόεδρος, ξέρεις τι λένε?
1: Μην πεις με Μακρόν αστείο, μην πεις με Μακρόν αστείο.
0: Η Κύπρος είτε μακρόν. Τέλος.
1: Μύριζε, μύριζε.
0: Τώρα που θα έρχεται τώρα.
1: Βρώμαγε η κρυάδα.
0: Θα πρέπει να τραγουδάμε το τραγούδι, να το βάλεις σε παρακαλώ. Είναι γάτα, ο Μακρόν με τη γραβάτα. Φιλάκια.
2: Είναι γάτα, είναι γάτα.
3: Ο Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
3: Ελλάς καλία συμμαχία.
2: Είναι γάτα, είναι γάτα.
3: Ο Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
4: Για αυτό, ευχαριστώ, θέρμα τη δημοκρατία.

0: Ναι.
1: Λέγεται.
0: Είμαι αυτή που σε είχε πάρει την προηγούμενη φορά και είχε πει θα μου φέρει την πρόνοια.
1: Ναι, δεν ήρθε.
0: Ναι, όχι, δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε. Για κοιτάξτε το κουδούνι ξανά.
0: Όχι, έχει φτιάξει με μάμου κουλουράκι να την κεράσει.
1: Την πρόνοια. Ναι. Την καλοπιάνει, νομίζει έτσι θα γλιτώσει.
0: Όχι, για να την πάρουνε.
1: Α, ναι. Δώσ' τους και ένα φίλεμα μαζί. Σωστό.
0: Θα ήθελα να μου βάλει.
1: Ναι.
0: Τη φορά. Το είμαι από τα παιδιά από του κοινού θνητού.
1: Είσαι εσύ από τα παιδιά αυτά?
0: Ναι.
1: Τι λένε, παιδάκι μου?
0: Δεν είμαι καλό παιδάκι. Δεν κάθομαι καλά.
1: Να σε πάρουν τότε.
0: Ωραία. Θα με ξαναγυρίσουν να με πάρουν.
1: Δεν θα σ' αντέξουν. Σωστό. Μπορεί και αυτό.

0: Έλα, αγάπη, έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
1: Έλα, τι έγινε.
0: Θέλω μια αφιέρωση. Εντάξει, βασικά 9 του μηνός πέφτει Σάββατο. Οπότε, αν γίνεται να παιχτεί για την Παρασκευή.
2: Περίμενε, μπορούμε.
0: Για την ημέρα της νίκης. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το αφιερώσουμε στην κυρία Ελένη Λουκά.
1: Όχι, στην Κεραμαίωση, είναι μέρα της νίκης.
0: Τον ύμνο του κοινού στρατού.
1: Και για Κεραμαίωση ταιριάζει, αφού είναι μέρα της νίκης.
0: Και αυτό, γάντι της πάει.
3: Ακριβώς.
1: Έλα, γεια.
0: Κυρίως στην κυρία Λουκά. Αφιέρωση για την κυρία Λουκά.
1: Ναι, το είπες, αγάπη μου, μην το λες 5 φορές.
0: Έτσι, να τον τη δώσουμε.
1: Ναι, να τελειώνουμε λίγο όμως.

0: τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός.
1: Η ώρα είναι 11. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κόσμο και δραμάδος εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Εσύ, αγάπη μου, εσύ.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
8: Έχω
9: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρευε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έτσι, υπέροχα όμως. Όχι απλά καλή. Μιλάμε για υπέροχη εβδομάδα που ξεκινάει.
1: Ναι. Έτσι. Γιατί? Υπέροχη. Λέω, μοναδική και αναπανάληπτη.
0: Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακό σας, επίσης?
1: Πώς?
0: Δεν ξέρω. Εσένα ρωτάω.
1: Μαγικά.
0: Έτσι, ανεπανάληπτα. Ξέρω.
1: Αυτό.
0: Ξέρω. Έτσι. Πάλι στο σπίτι, κλεισμένη θα σου να. Με τίποτα θερμόμετρα.
1: Τι να κάνω, μωρέ, νομίζω.
0: Δεν ξέρω,
1: ότι...
0: παιδί. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δηλαδή.
1: Όλοι οι γονείς που έχουν παιδιά σε ηλικία δημοτικού. Το ζούνε αυτό. Εντάξει.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε και σήμερα. 11 του μήνα. 11
1: καλώς
0: Μαΐου.
1: Καλώς τους ξανά, μανά.
0: Σήμερα Δευτέρα έχουμε νέα από το διάστημα, αργότερα. Έχουμε όμως και ζώδια που έρχονται τώρα, σε
1: λίγο. Βεβαίως. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά στον Αργύριο, την Αργυρία, τον Αρμόδιο, τον Κύριλιο, το Μεθόδιο και τη Μεθοδία.
0: Μια χαρά. Να πούμε χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και στήστε αυτή. Σε λίγο έρχονται ζώδια να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα που ξεκινήσει από σήμερα.

0: Ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν να δούμε τα ζωδιάκια μας. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι αυτή η εβδομάδα έχει περισσότερο θετικές όψεις, οι οποίες ευνοούν διάφορες εξελίξεις, οικονομικά κέρδη. Θετικές τις λες, παιδί μου, σε μια γενικότερη μετάφραση. Ξεκινάμε με τα επιμέρους, με τους κρυούς, κρυαράκια μου. Έχετε γενικότερα τη δυναμική με τον Άρη στο ζώδιό σας για να καταφέρετε να πετύχετε στόχους, αλλά και να εδραιωθείτε κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας. Πάμε στους Σταύρους, Σταυράκια. Μπορείτε να έχετε μια σχετική βοήθεια αυτή την εβδομάδα και ενδεχομένως την επόμενη ακόμα περισσότερο, αλλά αυτή την εβδομάδα να έχετε μια βοήθεια σε πράγματα τα οποία θέλετε να κάνετε. Κάποια σχέδια που είχατε και προσπαθείτε καιρό να τα υλοποιήσετε αρχίζουν να παίρνουν μορφή. Δίδυμοι, υπάρχουν έτσι διάφορες διεργασίες που γίνονται κατά κύριο λόγο στο παρασκήνιο και με τη δική σας συμμετοχή, τις οποίες όμως δεν θα τις δείτε να εξελίσσονται τώρα. Δηλαδή τώρα γίνονται οι διεργασίες, αλλά αργότερα θα δείτε τα αποτελέσματα. Πάμε στους καρκίνους. Καρκινάκια. Σταδιακά θα δείτε να βελτιώνονται κάποια πράγματα στα επαγγελματικά σας και στο πώς θέλετε να προχωρήσετε κάποιες καταστάσεις. Ίσως αυτή την εβδομάδα να έχετε έτσι και μία κινητικότητα στα προσωπικά σας με προσεγγίσεις απρόσμενες. Πάμε στους λέοντες, λιονταράκια μου. Μπορείτε έτσι κατά κάποιο τρόπο να λάμψετε λίγο περισσότερο στα επαγγελματικά σας, να φανείτε κάτι τι στο παραπάνω και να αποκτήσετε την αναγνώριση που επιθυμείτε τόσο καιρό. Μέσα στα πλάνα ενδεχομένως να υπάρξει και ένα επαγγελματικό ταξίδι. Πάμε στους παρθένους, παρθενάκια. Σταδιακά βλέπετε να γίνονται κάποιες προτάσεις ενδιαφέρουσες, κάποιες σημαντικές συζητήσεις για τα επαγγελματικά σας. Μπορεί να σκέφτεστε να κάνετε και κάτι στο εξωτερικό, ίσως κάποιο μεταπτυχιακό, ίσως κάποια παράλληλη εργασία ή να επεκτείνετε τη δουλειά σας. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγοί. Γενικότερα είσαστε σε μία φάση αναζήτησης επιπλέον πηγής εισοδήματος και σίγουρα θα μπορέσετε γενικότερα να βρείτε έτσι κάποιες άκρες, ας πούμε, για να το προχωρήσετε λίγο αργότερα. Από την άλλη πλευρά θα υπάρχει και μία επιπλέον ένταση. Προσπαθήστε λοιπόν να λύσετε τις όποιες καταστάσεις προκύπτουν με ήρεμη συζήτηση. Σκορπιοί. Υπάρχουν έτσι κάποια καινούργια ερωτικά ενδιαφέροντα που έρχονται προς το μέρος σας. Έτσι ίσως μια τυχαία γνωριμία ή κάποιο πρόσωπο από το στενό φιλικό σας περιβάλλον που σας αποκαλύπτει ότι σας βλέπει με άλλο μάτι. Αν δεν είσαστε σε σχέση, φροντίστε να περάσετε καλά. Τοξότες. Υπάρχουν έτσι πολλές ευκαιρίες που έρχονται με το μέρος σας κατά κύριο λόγο για τα επαγγελματικά σας, κάποια καινούργια επαγγελματική πρόταση ή ενδεχομένως μια επιτυχία σε κάτι που είχατε αναλάβει και το υλοποιήσατε με τον καλύτερο τρόπο. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια. Υπάρχει έτσι μια σχετική εύνοια κατά κύριο λόγο στα προσωπικά σας. Μπορεί να κάνετε κάποια πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία αυτό το χρονικό διάστημα, με αρκετά καλές προοπτικές εξέλιξεις. Υδροχόοι. Εσείς από την άλλη πλευρά σκέφτεστε γενικότερα κάποια ξεκαθαρίσματα που θέλετε να κάνετε ή μπορεί κάπου μέσα στα πλάνα σας να είναι και το πώς θα μπορέσετε να προσεγγίσετε ξανά πρόσωπα από το οικογενειακό σας περιβάλλον με τους οποίους οι σχέσεις σας έχουν διαιρεθεί. Πάμε στους ηχθείς. Για να ολοκληρώσουμε τα ζωδιάκια μας για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, ψαράκια μου, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να ανοίξετε λίγο τα γνωστικά σας πεδία, κάποιους καινούργιους τομείς σπουδών που σκέφτεστε να κάνετε ή κάποια καινούργια επαγγελματικά σχέδια που θέλετε να αναπτύξετε. Γενικότερα είναι μια πολύ δημιουργική περίοδος.

0: Δεν ξέρω τι λένε οι υπόλοιποι για τα ζώδια, αλλά εγώ θα σου πω, Ταύρος με Σκορπιό που είμαι, δεν έχω ελαφρώσει καθόλου. Δεν έχω ελαφρύνει ψυχολογικά καθόλου. Με τον ουρανό που έφυγε και γίνεται τόσο νταβαντούρι στα ζώδια τον τελευταίο καιρό.
1: Α, δεν φταίω εγώ γι' αυτό.
0: Δεν ελαφρύνω καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα να ακούσουμε χρήσιμες διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ με το Σαν σήμερα.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επικοινωνείτε και τώρα και μετά την εκπομπή, εννοείται. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν σήμερα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28 410 28 177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
6: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη. Καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
7: Ένα ταξίδι.
6: Δύο ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
7: Που δεν το θυμάσαι πια.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ, καλή εβδομάδα και πάλι.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 11 Μαΐου σήμερα.
1: Αμέ. Έτσι.
0: Φτάσαμε μέχρι εδώ, 11 Μαΐου, είναι σημαντικό.
1: Καλή, είδες την γρήγορα που περνάει ο χρόνος, άμα περνάς καλά.
0: Περνάμε, όχι καλά, υπέροχα περνάμε.
1: Εκεί ήθελα να σε καταλήξω, ότι περνάμε υπέροχα.
0: Άρα,
1: τα βλέπεις, έτσι,
0: να
1: τα
0: μην
1: πράγματα.
0: Παραπονιέστε ότι δεν περνάτε καλά.
1: Ποιος παραπονεύτηκε, καλέ.
0: Έλατε. Κάτι φούρνοι, ξέρω κι εγώ, που δεν μπορούν να αντέξουν τα έξοδα, που λένε και κλείνουνε, όχι. Κάτι που η ντομάτα από 50 λεπτά και 1 ευρώ τη βρίσκεις 2,5 και 3 ευρώ.
1: Ξεκινάμε την εβδομάδα μας.
0: Την ξεκινάμε.
1: Μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, έτσι να μην είσαι τόσο γκρινιάρης.
0: Όταν πατάμε στα πόδια μας, είναι το καλύτερο. Άμα εθεροβατούμε, δεν θα πάει καλά αυτό. Λοιπόν, σαν σήμερα ήρθε η ώρα να δούμε τι έχει γίνει πριν πολλά
1: ήρθε
0: χρόνια.
1: Ήρθε η ώρα, μπας και γλιτώσουμε και λίγη από την γκρίνια. 11 Μαΐου λοιπόν σήμερα το 330 το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από το Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόης. 1926 με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. 1958 η Ερέ και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. 1970 μαζική αποδοκιμασία του Πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 11 Μαΐου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λοιπόν, είναι αυτά τα επαγγέλματα που μερικές φορές λες, βρε παιδί μου τώρα. Έτσι κάθομαι και εισπράττω, ας πούμε.
1: Τι λες τώρα.
0: Βέβαια. Πόσα χρήματα βγάζουν τα φιλαράκια, οι πρωταγωνιστές δηλαδή, μετά από τόσα χρόνια.
1: Όσοι ζούνε.
0: Όσοι ζούνε, εντάξει. Οι κληρονόμοι τους.
1: Ναι.
0: Παρακολουθώσει. Ότι έχουμε φτάσει στο όσοι ζούμε, είναι πολύ σημαντικό, έτσι, και ότι ακόμα βγάζουν αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι το τελευταίο επεισόδιο που κάνανε το επαιτειακό, ναι, να θυμίσουμε, 2,5 εκατομμύριο καθένας πήρε. Για ένα επεισόδιο, έτσι. Λοιπόν, τα πρώτα επεισόδια της σειράς, τα πρώτα-πρώτα, είχαν πληρωθεί με 22.000 δολάρια ο καθένας το επεισόδιο, ενώ οι δύο τελευταίες σεζόν παίρνανε 1 εκατομμύριο για το επεισόδιο ο καθένας. Έτσι, θυμίζουν λίγο τα οικονομικά τους. Άσχετα τις δουλειές που κάνουν μετά, πρέπει να τις κάνουν έτσι για πλάκα. Ή τα έξοδά τους είναι πλέον πάρα πολλά. Λοιπόν, πόσα βγάζουν αυτή τη στιγμή από τα φιλαράκια? Όμως, ξαναλέω, 20 εκατομμύρια κάθε χρόνο ο καθένας.
1: Μπορώ να κλάψω έτσι κάπου.
0: Στο τοίχο των δακρύων. Ξέρω κι εγώ. Τι να σου πω. Να, εδώ λίγο. 20 εκατομμύρια κάθε χρόνο, ενώ κάθεσαι. Έτσι. Αυτό το νούμερο του μεταξύ θυμάμαι είναι ακατέβατο εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. Βγάζουν 20 εκατομμύρια το χρόνο και δεν κάνουν κάτι. Είδες όμως πως είναι ο επαγγελματίας. Του ζητήσαν να κάνει ένα επεισόδιο επαιτειακό και είπε θέλω άλλα 2,5.
1: Δεν μπορώ, θα βάλω τα κλάματα, σταμάτα.
0: Δεν είπε ρε παιδί μου, επειδή βγάζουμε 20 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο ο καθένας μας από αυτό, ας κάνουμε ένα δωρεάν, έτσι, ένα τσάμπα. Όχι, 2,5 εκατομμύρια ευρώ για μια ώρα. Πόσο ήταν το επεισόδιο αυτό, 1,5?
1: Δεν μπορώ, φεύγω.
0: Ακρίβεια, ακρίβεια, έτσι.
1: Άσε με ήσυχη, φεύγω.
0: Δεν ξέρω, μπορεί και αυτές οι εκπομπές που κάνουμε τώρα κάποτε να μας δίνουν κάποια λεφτά.
1: Μην αλλάξεις πλευρό, σε παρακαλώ, γιατί θα σου χαλάσει το όνειρο, όχι τίποτα άλλο.

0: Έτσι, γιατί πρέπει να μπαίνουμε και σε καλοκαιρινό mood. Έτσι, ναι. Ταξιδιάρικο λίγο, ναι. Θα έλεγα.
1: Μετά τα εκατομμύρια με πάει σε ταξιδιάρικο mood τώρα.
0: Είναι, και πρώτα βγάζεις εκατομμύρια, μετά είσαι σε ταξιδιάρικο mood. Είναι όλα αυτόνομα, έτσι, αυτόματα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε νέα από το διάστημα. Να το πούμε και αυτό.
1: Έχουμε.
0: Δεν ξέρω τι νέα από το διάστημα θα έχει βρει.
1: Όλο και κάτι της.
0: Αλλά ότι γίνονται διάφορα γίνονται, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Και φυσικά εξακολουθεί να μας απασχολεί και όλη αυτή η ιστορία με τις εξαφανίσεις και τους ξαφνικούς θανάτους επιστημόνων που εμπλέκονται σε διάφορα διαστημικά προγράμματα.
0: Ξέρεις εμένα τι μου κάνει εντύπωση μερικές φορές.
1: Τι?
0: Στο επαγγελματικό κομμάτι το δημοσιογραφικό έχω ακούσει, έχω δει κάποιες ανακρίβειες που λέγονται. Mm-hmm. Για αυτό το θέμα. Τουλάχιστον κάθεσαι και κάνεις ένα podcast. Κάθεσαι και κάνεις ένα βιντεάκι για το TikTok. Κάντο σωστά. Διάβασε σωστά. Μη λες ανακρίβειες. Για το θέμα αυτό π.χ. που έχω παρακολουθήσει. Ναι, ναι, ναι. Μη λες ανακρίβειες. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή λίγη τσίπα. Λίγη σοβαρότητα. Μη βγεις να το κάνεις άμα δεν ξέρεις. Άστο να πάει στο καλό. Λοιπόν, διάλειμμα, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
5: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν σου μη ρωτάς.
2: Τα πιο ερωτικά ταξίδια 8 με 10 με τον

0: μαγιάς.
1: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεφη.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, καλή εβδομάδα σε όλους. Επιστρέψαμε εδώ στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιβαλή, Κόσμος και Τραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι παρέα, όπου και να σε βρίσκουμε, έτσι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, ξέρω, στο σπίτι, δεν ξέρω πού.
1: Όπου και αν σας πετυχαίνει.
0: Στο χωράφι, έχει τύχει και εδώ. Αυτό.
1: Ε, καλά, γιατί.
0: Εννοείται.
1: Παντού είμαστε παρεούλοι.
0: Έτσι, παρέα. Λοιπόν, σήμερα είναι 11 Μαΐου και έχουμε νέα από το διάστημα.
1: Βεβαίως και έχουμε, διαβάζω τώρα εδώ ένα άρθρο στην Αυτεμπορική, ότι οι ερευνητές βρήκαν, λέει, πτήση αλέ-ρετούρ να πας και να γυρίσεις για τον Άρη με διάρκεια μόλις 5 μηνών. Εντόπισαν, λέει, μία απρόσμενη... Απρόσμενη διαστημική. Καλά, άκου. Απρόσμενη, λέει, διαστημική παράκαμψη, η οποία μειώνει πολύ το χρόνο ταξιδιού στον κόκκινο πλανήτη. Θα μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίζαμε. Λοιπόν, η ερευνητική ομάδα αυτή υποστηρίζει ότι βρήκε μια διαστημική παράκαμψη που επιτρέπει το ταξίδι να γίνει σε 153 ημέρες. Πρόκειται για επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Northern Rio de Janeiro στη Βραζιλία, που εντόπισαν αυτή την παράκαμψη. Συγκεκριμένα, λέει, εντόπισαν ένα σύντομο χρονικό παράθυρο, στο οποίο οι αστροναύτες θα μπορούσαν να κάνουν σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα το ταξίδι, αν και το χρονικό περιθώριο, λέει, για την προετοιμασία είναι περιορισμένο. Άκου τώρα, λέει, τι γίνεται. Το 2031, γι' αυτό σου λέει είναι περιορισμένο το χρονικό διάστημα για να προλάβεις να προετοιμαστείς, το 2031 ένας αστεροειδής θα διασταυρωθεί με τις τροχές της Γης και του Άρη. Θεωρητικά, αν ένα διαστημόπλοιο μπορούσε να παραμείνει εντός 5 μοιρών από την κλίση της τροχιάς που θα έχει αυτός ο αστεροειδής, θα μπορούσε να κάνει πολύ γρήγορα το ταξίδι προς και από τον Άρη σε αυτή τη χρονική περίοδο, αλλά θα απαιτούσε εξαιρετικά ακριβή συγχρονισμό.
0: Διαφορετικά τι θα γινόταν?
1: Διαφορετικά θέλει σε χρόνια.
0: Όχι, διαφορετικά τι θα γινόταν αν κάτι ξεφύγει?
1: Θα χάσεις το τρένο, ας πούμε.
0: Ρε, πας και θα βρεθεί μπροστά σου κανένας κομήτης, τίποτα, κανένας πλανήτης, τίποτα τέτοιο. Γης καλκομανία,
1: όχι,
0: πίτσα, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Όχι, απλά αν το χάσεις, αν δεν μπορείς να συγχρονιστείς σε αυτή τη μετάβαση, δεν θα μπορείς να πας το ίδιο γρήγορα.
0: Δεν έχω καμία αγωνία. Πιστέψτε με.
1: Να σου πω κάτι, είναι δεν πολύ ενδιαφέρον αυτό να φτάσω στον Άρη. Το να μπορείς να αξιοποιήσεις τις τροχές άλλων σωμάτων για να κάνεις τα διαστημικά σου ταξίδια.
0: Τα δικά μου. Δεν θέλω να φύγω από τη Γη. Τελεία. Θέλω να περάσουμε καλύτερα εδώ στη Γη. Πρέπει να την αγαπήσουμε τη Γη. Να την καθαρίσουμε επίσης.
1: Να την αγαπήσουμε, αλλά γιατί να την γνωρίσουμε?
0: Βασικά η Γη αγαπάει τον εαυτό
1: της,
0: πιστέψτε με.
1: Άμα αγαπούσε τον εαυτό της, θα μας είχε ξεφορτωθεί το
0: κοντά
1: καιρό.
0: Κοντά είναι, νομίζεις?

0: Λοιπόν, κοιτούσα εδώ μια μέρα ανέμελος και αφηρημένος, έτσι.
1: Που έτρεχες και... με τα σπίτια.
0: Δεν έτρεχα, αλλά διάβαζα, λιβάδια, διάβαζα, ναι, ελεύθερος και έτσι. Και πέφτω πάνω σε ένα δημοσίευμα που λέει γνωστοί που και που έχουν κάνει σεξ. Έχουν δηλώσει κατά καιρούς σε διάφορες συνεντεύξεις γνωστοί που έχουν κάνει σεξ.
1: Περιέργεια κι αυτή.
0: Έτσι. Ναι, ρε παιδί μου. Να ασχοληθούμε
1: σε
0: με τους άλλους.
1: Να μάθεις.
0: Να ασχοληθούμε με τους άλλους. Γιατί να ασχοληθούμε με εμάς. Βγάζεις όμως ένα συμπέρασμα στο τέλος, να σου πω την αλήθεια. Υπάρχει περίπτωση εσύ που είσαι έτσι πιο μέσα στα πράγματα, αυτοί οι άνθρωποι να έχουν πει αλήθεια?
1: Τι να σου πω.
0: Τι να μου πεις. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναταλία Γερμανού. Λέει είναι βαρετή όσο ένα βραστό μπρόκολο και ότι έχει κάνει το, αυτό που λέει το πιο, ξέρω και εγώ, φοβερό σεξ, το έχει κάνει στο στούντιο, μέσα σε στούντιο ηχογράφησης, τα ξημερώματα αργά που δεν ήταν κανένας εκεί.
1: Ωραία το
0: πιστεύω. Αθηνά Οικονομάκου, μέσα σε φρεάτιο, δήλωσε έχει μείνει αναπάντητη
1: φρεάτιο.
0: Ναι, η απορία μας τι σημαίνει μέσα σε φρεάτιο. Θοδωρής Μαραντίνης σε απόμακρο έτσι κλεισάκι μέσα σε δάσος βράδυ.
1: Τι τρομακτικό λίγο.
0: Ναι, τέλος πάντων, ο Αργυρός, ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε μπαλκόνι σε σπίτι στην Λευκάδα.
1: Εάν μου έλεγε στο κέντρο της πόλης σε μπαλκόνι.
0: Όχι, δεν ήταν στο
1: από
0: κέντρο.
1: Κάτω άξιες, άξιος.
0: Όχι, ήταν σε μπαλκόνι, αλλά μπαλκόνι το οποίο δεν έβλεπε, δεν το βλέπανε, λέει.
1: Ναι.
0: Ήταν έτσι σε ήρεμο. Εάν τους πιστέψουμε ότι αυτά ήταν τα high τους. Έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση καταρχήν αυτά ήταν τα high τους ή.
1: Πού να ξέρω, μάτια μου, στο κρεβάτι τους είμαι.
0: Δεν ξέρω, είναι πολύ βαρετή. Να σου πω την αλήθεια. Εμείς οι δύο εδώ πέρα στο στούντιο έχουμε κάνει περισσότερο πάνω από το να φαίνεται σίγουρο.
1: Δεν ξέρω τώρα πού αναφέρεσαι. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι και τι θέλεις να πεις.
0: Σε εμάς τους δύο, λέω.
1: Πού θέλεις... Εμείς οι δύο δεν έχουμε κάνει τίποτα.
0: Όχι,
1: παρακαλώ.
0: Λέω. Ο καθένας ξεχωριστά εννοώ. Να το διευκρινίσω αυτό. Λέω ότι έχουμε κάνει τέτοια πράγματα που είναι πολύ πιο.
1: Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Μην με κυρίω.
0: Καλά, εντάξει. Ξεκίνα και εσύ τα ίδια μετά. Δεν είδα, δεν ξέρω τι κάνει ο Αργυρός και τι κάνει η Οικονομάκου μετά. Καταλάβες. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι δεν έχουν πει την αλήθεια.
1: Αρχαία ιστορία τώρα. Τι ξεθάβεις.
0: Τι θα πει άλλο για να καλύψει. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι αποκλείται να είναι τα χάη τους αυτά.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί άλλος να είναι βαρετός.
0: Είναι όλοι αυτοί βαρετοί, δηλαδή όλα αυτά που έχουν κάνει εκτός από το φρεάτιο που δεν το ξέρω, παιδιά. Αυτό δεν το ξέρω με το φρεάτιο, δεν το ξέρω. Πραγματικά που λέει η Οικονομάκου, όλα τα άλλα μου φαίνονται βαρετά. Δηλαδή, εμείς έχουμε κάνει, ας πούμε, στη ζωή μας πολύ περισσότερα πράγματα. Έτσι, πιο trendy, πιο επικίνδυνα, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Εντάξει, τώρα και σε επικίνδυνα.
0: Και επικίνδυνα, γιατί. Από όλες τις απόψεις επικίνδυνα τώρα.

0: Πάμε σε διαφημίσεις, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Φυσικά,
0: πολύ ωραία έχει πάει και αυτό.
1: Εμείς και τα social media μας είμαστε εδώ στη διάθεσή σας για επικοινωνία. Μας βρίσκεται
0: βήχα
1: λοιπόν.
0: Έχουμε. Φτέρνισμα έχουμε.
1: Δεν έχω φτέρνιστεί σήμερα.
0: Αλλά δεν έχουμε χασμούριμα.
1: Χασμουριτό λέγεται.
0: Χασμουριτό λοιπόν.
1: Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media όπως προείπα. Κοσμάς Κατρομάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι 11 Μαΐου κυρίες και κύριοι. Και όμως ναι, απίστευτο και όμως αληθινό. Έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Έτσι.
1: Φτάσαμε μέχρι εδώ.
0: Βεβαίως, ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα. Όπως έχουμε κάθε Δευτέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, καθότι είχαμε και ελληνικού ενδιαφέροντος ειδήσεις, καθότι εκτοξεύθηκαν 4 ελληνικοί δορυφόροι με τον Falcon 9 της SpaceX, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν σαν μια δορυφορική ασπίδα για τις πυρκαγιές. Δηλαδή να σκανάρουν τη χώρα μας και να εντοπίζονται γοργά οι πυρκαγιές και προς τα που κινούνται. Πρόκειται για 4 θερμικούς μικροδορυφόρους, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε τροχιά, δημιουργώντας, όπως λένε τώρα οι ειδικοί, για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Τώρα θα τις βλέπουμε και από το διάστημα, κατάλαβες. Πέρα από τις φωτιές, σου λέει, οι δορυφόροι θα μπορούν να παρέχουν υψηλής ακρίβειας πληροφορίες για τη θερμοκρασία των θαλάσσιων και των παράκτιων υδάτων, για λίμνες και ταμιευτήρες, για αγροτικές και δασικές εκτάσεις, για αστικές περιοχές και υγροτόπους. Τώρα τι άλλο θα βλέπουν, και το χρώμα του βρακιού που θα φοράμε, αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά σίγουρα για τις φωτιές λέει θα είναι πίκο.
0: Ναι, ναι, τώρα ζωθήκαμε. Μέχρι να καούν όλα τα δάση, έτσι και να μας πούνε, φέτος δεν κάει και τίποτα, παιδιά, πήγαν όλα περίφημα. Είναι ικανή να σου το πούν και αυτό και εσύ να το πιστέψεις, δηλαδή.

0: Λοιπόν, μέχρι τώρα μπορούσαμε να κάνουμε την προσευχή μας άνετα, ανά πάσα ώρα και στιγμή και οπουδήποτε και να ήμασταν. Σε οποιοδήποτε μέρος, παιδί μου, στην εκκλησία, ναι, στο σπίτι σου, δεν ξέρω κι εγώ, στο αυτοκίνητο. Ναι, τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν.
1: Δηλαδή.
0: Έρχεται η εταιρεία που έχει AI και έφτιαξε τον Ιησού Χριστό που συνομιλείς μαζί του.
1: Βραχική γλώσσα.
0: Και η συνομιλία κοστίζει $2 το ένα λεπτό.
1: Βραχική γλώσσα.
0: Κοίταξε, εσύ βραχυκύκλωσες. Το ζήτημα είναι ότι ξέρεις πού θα πάνε να αρχίσουν να συνομιλούν με το AI που τους δείχνει μια εικόνα Ιησού Χριστού. Πάρα
1: τι
0: πολύ.
1: Τι να το κάνεις αυτό.
0: Δεν ξέρω. Πάντως για να δημιουργήσουν ένα τέτοιο προϊόν πάνε να πει ότι έτσι θα έχει πέραση. $2 το λεπτό, κυρίες και κύριοι. Χαμός θα γίνει.
1: Τι να σου πω, ρε παιδί μου, δεν βρίσκω λογική. Βέβαια θα μου πεις το μόνο γεγονός.
0: Τώρα σοβαρολογείς τώρα, ενώ τα άλλα όλα ήταν μέσα στη λογική που συμβαίνουν γύρω μας. Τι να πεις, δεν ξέρω. Δηλαδή πραγματικά μερικές φορές αυτή η καθημερινότητα περίεργη μας ξεπερνάει. Γιατί οι άλλοι που παντρεύεται, ας πούμε το AI είναι καλύτεροι. Πες πόσες έχουν παντρευτεί AI.
1: Ρε παιδί μου, άλλο το
0: είναι
1: να παντρευτεί AI.
0: Τι άλλο, δεν υπάρχει άλλο. Είναι στην ίδια συνωμοταξία. Τρέλας. Τι άλλο, δεν είναι άλλο. Είναι το ίδιο. Έλεος. Το ίδιο πράγμα.
1: Αγγίζει περισσότερο κόσμο.
0: Δεν αγγίζει τίποτα. Είναι AI. Είναι υπολογιστής.
1: Βρε AI.
0: Βρε AI. Και AI. Τίποτα. Είναι τρέλα. Δεν υπάρχει λογική πλέον σε μερικά πράγματα.

0: Είμαι σίγουρος ότι αν ερχόταν ένας άνθρωπος που ζούσε πριν από 100 χρόνια και μας έβλεπε τώρα, μας έβαζε όλους μαζί μέσα στο τρελάδικο, έτσι, αυτό είναι το σίγουρο. Προς το παρόν τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Ή θα κλεινόταν εκείνο στο τρελάδικο για να γλιτώσει τους
0: υπόλοιπους. Καλά, και αυτό, ναι,
1: γιατί
0: αλλά λέμε τώρα
1: να φορέσουν όλοι.
0: Σε ένα θεωρητικό επίπεδο ότι ένας άνθρωπος που ζούσε πριν από 100 χρόνια θα μας έλεγε όλους τρελούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, σας αφήνουμε εδώ. Καλή εβδομάδα και πάλι. Σε 22 ώρες και πάλι ραντεβού εδώ θα είμαστε. Εβιβαλή.
1: Κοσμάς Κατραμάδος.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Φιλιά πολλά.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Γεια χαρά.
2: Μια μέρα εμβολική μελωδική γραμμή, ομολογή ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Εγγραφή, σκοτεινή αναμνηθεί, αιμορραγή, μελωδική ζητάει ζωή. Ομολογή κάθε στιγμή, νοπάλευτη από πάνε. Μελαγχολική μελωδική γραμμή, είναι που η ψαχνή ρομή θα ακουστεί. Είναι κρατή, σκοταφτή, ηρωή, ομολογή. Είναι γρία, θα μπει, ζητά να αγαπηθεί και να αγαπηθεί. Είναι τυφλή.

χρονών, 14 κάπου εκεί. Το hip hop μου πήρε την καρδιά και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ, απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα βομβό να σε πάρει αγκαλιά. Κάτι να σε τυλίξει σαν να σου να μπουρίτο. Και να έρθει η αγάπη να σε κάνει μια χαψιά. Μουσική για παιδιά με ορθάνοιχτα μάτια. Πάντα περίεργα και πάντα όπως πρώτα. Έτοιμα να χύσουνε δάκρυα και υδρότα. Οπότε τραντάζει το κορμί τους μια μπότα. Συντονίσου.

μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει είναι μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Φτούξ ελευθερία και βγαίνω.
2: Μην το συζητά τον έπια στο Μάη.
1: Να σου πω, ο καιρός δεν ήταν και τόσο καλός, έτσι?
2: Όχι, δεν ήταν και τρομερά καλός.
1: Μας την έσπασε, anyway.
2: Δεν πειράζει, είναι Μάιος όμως.
1: Ναι, αυτό, αλλή μόνο. Και σε 26-27 μέρες θα είναι και Ιούνιος.
2: Και Ιούνιος θα είναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Λοιπόν,
2: θύμισέ μου στο διάλειμμα. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι για τα φυτά που φυτεύουμε τώρα, που ξέρεις.
1: Για το Μάιο.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αν μας ακούσουν όμως οι δυο μας.
1: Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα έστω και ετεροχρονισμένα, γιατί είχαμε Πρωτομαγιά. Α, τα είπαμε την Παρασκευή.
2: Τα είπαμε, πώς δεν τα... Δεν πειράζει, θα τα ξαναπούμε, ναι. Ότι τι.
1: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας και ο Κώστας Γεωργακόπουλος υπεύθυνος πάντα στην παραγωγή.
2: Και το κορίτσι μας το εξαιρετικό, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μάλιστα, λοιπόν, άντε, πάμε, καλό πενθήμερο να έχουμε.
2: Για να δούμε.

0: είναι αυτό που λένε ότι μάθανε ότι αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι για το από τέτοιο.
1: Μάθανε το αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι.
0: Δηλαδή, τι γίνεται ρε παιδιά, κινδυνεύει? Όχι, καλό είναι.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο πλατό.
1: Ας έτσι μετατραπούμε σε κάτι πάντως.
0: Είχαμε την Οδύσσια, είχαμε τον Brand Pitt.
1: Και τώρα?
0: Τώρα έχουμε Emily in Paris.
1: Θα κάνουμε εμείς το Παρίσι?
0: Όχι. Α. Έρχονται στη Μύκονο τα παιδιά για γυρίσματα.
1: Μύκονος.
0: Εδώ και δύο εβδομάδες περίπου, ναι, έχουν αρχίσει και έρχονται οι άνθρωποι παραγωγής του Emily in Paris. Πάρα πολλά πράγματα θα γυριστούν στο νησί των ανέμων.
1: Μη μου λες.
0: Το οποίο ξαναπαίρνει πάνω του, έτσι. Ελπίζω να μην πάνε να νοικιάσουν καμιά ξαπλώσα στην παραλία.
1: Δεν πάνε για ξαπλώσα.
0: Θα τους κυνηγάει η παραγωγή με τις ντομάτες. Παιδιά, sorry, δηλαδή, ένα χιλιάρικο για δύο ώρες. Anyway, παρόλα αυτά, έχουν πάει, έχουν επισκεφθεί εντυπωσιακές βίλες του νησιού που ξέρεις ότι υπάρχουν.
1: Και δεν υπάρχουν.
0: Έχουν διαλέξει και μία, το ενίκιο δεν ξέρουμε. Όπου θα
1: γίνουν. Δεν θα το μάθουμε κιόλας.
0: Τα περισσότερα γυρίσματα, ναι, οκ. Okay. Σε λίγο καταφθάνει και η Lily Collins.
1: Μη μου λες.
0: Ναι.
1: Ρε κόσμος που έχει να πάει.
0: Αμέ, τι νόμισες. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Όλα με άπτεστη, μάλλον με πολύ μεγάλη διακριτικότητα.
1: Εντάξει, δεν θέλω να
0: δεν ξέρουν λεπτομέρειες οι ντόπιοι και τα λοιπά, αλλά θα τους πάρουν χαμπάρι, εντάξει, πού είσαι. Λοιπόν, και το καλό είναι ότι μέσα στα γυρίσματα, για χύψεις ζετ λόγους γυρισμάτων, θα χρησιμοποιηθούν και πάρα πολλοί ντόπιοι.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αυτό βέβαια που πρέπει, φαντάζομαι, να έχουν καλύψει είναι να μην ανοίξει το στόμα τους, διότι και εμείς οι Έλληνες,
0: ναι,
1: κρίνοντας από μένα δηλαδή,
0: ναι,
1: το κουτσομπολιό, την κοινωνική κριτική, την έχουν μέσα τους. Δεν μπορεί, κάτι θα έχουν κάνει αυτοί για να μην
0: θα μάθουμε,
1: μιλήσουμε.
0: Θα μάθουμε. Λοιπόν, ωραίο όμως, έτσι.
1: Ωραίο.
0: Περιμένουμε και την επόμενη παραγωγή, παιδιά, μην μείνουμε εκεί.

0: Γιατί στην TV.
1: Λοιπόν.
0: Έκπληξη τώρα.
1: Όπα.
0: Τι σου φύλαγα.
1: Όπα.
0: Εάν έχεις αναζητήσει μεγάλους στάρ του Hollywood και δεν τους έχεις βρει στον κινηματογράφο αυτή τη σεζόν, θα ναι. τους βρεις στην τηλεόραση.
1: Δηλαδή.
0: Και γι' αυτό κάθε μέρα θα ναι. μιλάμε για δύο ναι. μεγάλους στάρ mm-hmm. που ο καθένας πρωταγωνιστεί σε κάποια σειρά, σε πλατφόρμα.
1: Μάλιστα.
0: Θα ξεκινήσω με κάτι που το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ο Robert De Niro με το Zero Day από το Netflix.
1: Ναι.
0: Όπου είναι ένας πρώην πρόεδρος της Αμερικής που ανακαλύπτει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα μες στην Προεδρία. Ότι κάποτε ήταν πρόεδρος, του το είπανε. Μιλάω για τον De Niro, δεν μιλάω για τον σημερινό.
1: Okay.
0: Και πάμε και στον Colin Firth, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε ένα πολύ ενδιαφέρον σύριαλ που λέγεται Lockerbie, A Search for Truth mm-hmm. και βασίζεται πάνω σε μια πραγματική ιστορία ενός πατέρα που αναζητά να μάθει τι έγινε το 1988 σε μια πτήση της Pan Am, mm. στην οποία πτήση, η οποία πτήση έπεσε και εκεί ήταν θύμα και η κόρη του.
1: Μάλιστα.
0: Βασίζεται στην πραγματική ιστορία, έτσι okay. δεν είναι. Άρα λοιπόν, Robert De Niro και Colin Firth το έχουμε σε πλατφόρμα.
1: Okay.
0: Αύριο τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει. Α, να σου πω, επειδή τα διάβασες,
0: ναι.
1: παρακαλώ πάρα πολύ για το προεδρικό ζεύγος ναι. να μην ξαναγίνει καμία αναφορά.
0: Γιατί θα μας πιάσουν.
1: Είδες τι έπαθε
0: θα μας πιάσουν, σου λέω.
1: Ο τύπος, ο Αμερικανός.
0: Ναι, ναι, του Παναφύγιο Τζιμι Φάλον. Ο οποίος είχε κάνει και σχόλιο δύο μέρες πριν. Δεν είναι ότι το έκανε εκείνη τη μέρα.
1: Για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση την παραγωγή και χάσουμε και τα λεφτά μας.
0: Πρώτα απ' όλα για να μην μας χάσουν.
1: Έτσι.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Had to be the ticket to the first night.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
5: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές

0: Και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει ρε παιδί μου, γιατί, καλό
1: το
0: είναι.
1: Το έχεις εσύ τώρα ότι η Naomi Watts μπορεί να κάνει την μπαλαρίνα. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Και μάλιστα τη Margot Fontaine. Δηλαδή, τι έχουν πάθει στο Hollywood, ειλικρινά.
0: Εντάξει, σου λέει.
1: Ευτυχώς όσοι πρωταγωνιστείς της τουλάχιστον είναι μπαλαρίνος.
0: Α, χορευτής θες.
1: Ναι.
0: Κλασικό μπαλέτο.
1: Κλασικό μπαλέτο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, μάθαμε ότι η Naomi Watts πρωταγωνιστεί στο έργο Margot and Rudy. Mm-hmm. Του Άντωνι Φάμπιαν. Mm-hmm. Πώς έχω την εντύπωση ότι αυτός είναι άντρας της, δεν είμαι σίγουρη. Ναι. Και θα κάνει το ρόλο της Μαργκό, προφανώς.
0: Οκ. Μαζί.
1: Τον Νουρέγεφ θα τον κάνει ο Αλεξάνδρ Τρούς, που είναι πρώτος χορευτής στο μπαλέτο του Αμβούργου.
0: Okay,
1: και επειδή είναι Γερμανός, θα φέρνει στην προφορά στα αγγλικά με τον Νουρέγεφ. Κατάλαβες.
0: Okay.
1: Τώρα, από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από την αποστασία του Νουρέγεφ στο Λονδίνο. Και η Margot Fontaine είναι μεγάλη ήδη, είναι δηλαδή προς τη δύση της καριέρας της. Okay. 42 χρονών τώρα, μην φανταστείς τον λίγο μεγάλη.
0: Ναι.
1: Και ο Νουρέγεφ είναι 23.
0: Ναι.
1: Και γκέι.
0: Ναι.
1: Τον ερωτεύεται όμως τρελά η Margot Fontaine.
0: Έχουν ξαναγίνει πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και μας δείχνει τώρα πως αυτή η σχέση με έναν τόσο ταλαντούχο χορευτή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ τρυφερός και υποστηρικτικός μαζί της, ξανακάνει καριέρα. Mm-hmm. Από τα 42 μέχρι τα 50 φεύγα.
0: Εξαιτίας του.
1: Εξαιτίας του.
0: Ναι.
1: Είδες
0: τι κάνει ο αέρος.
1: Ο αέρος, ναι. Τα πάντα νικά.
0: Χορεύει η Margot,
1: Η Margot, ναι, για την Naomi δεν είμαι σίγουρη. Ναι.
0: Χορεύει αυτή.
1: Χορεύει.
0: Εντάξει. Και είναι ερωτευμένη και με τον τύπο.
1: Και με τον τύπο.
0: Είναι σίγουρο ότι ένα χορό δεν πρόκειται να το χορέψει.
1: Του Ισαΐα.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Και όπως λέει και η Άννα Κουβαρά, η οποία βρίσκει ευκαιρία να την κάνει από το στούντιο, καλώς το καλό μας το κορίτσι!
0: Καλώς σας βρίσκω!
1: Βασιλεία Πέτρου, προσοχή! Το κλίμα δαγώνει, παιδιά!
0: Μία είδηση από το Earth News, η μεξικανική δημόσια επιχείρηση Πετρόλαιος Μεξικάνος, Pemex, αναγνώρισε την ευθύνη για τη διαρροή πολύ μεγάλης ποσότητας πετρελαίου που μόλυνε παραλίες κατά μήκος του κόλπου του Μεξικού μέσα στο Μάρτιο μήνα. Αρχικά η μεξικανική κυβέρνηση είχε αποδώσει το συμβάν σε παράνομη απόρριψη καυσίμων από κάποιο πλοίο ή σε φυσική διαρροή από κάποιο κοίτασμα. Όμως, στα μέσα του Απριλίου, ο διευθυντής της Pemex, Βίκτορ Ροδρίγες, παραδέχθηκε ότι η αιτία ήταν διαρροή από πετρελαιαγωγό της εταιρείας που προκάλεσε πετρελαιοκυλίδες, οι οποίες εντοπίστηκαν σε τεράστια έκταση, κατά μήκος της ακτογραμμής μήκους κάπου 600 χιλιόμετρων. Πρόσθεσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες απόλυσης τριών τοπικών στελεχών της επιχείρησης που δεν ανέφεραν ως όφυλαν τη διαρροή στον αγωγό. Ο κύριος Ροδρίγες τόνισε πως διέταξε να διενεργηθεί εσωτερική έρευνα αφού ομάδα επιστημόνων που σχημάτισε η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ έκανε τη σύνδεση μεταξύ της μόλυνσης και των εγκαταστάσεων της Pemex. Πρόσθεσε πως ζήτησε από τους υφισταμένους του δορυφορικές εικόνες και ημερολογιακές καταχωρήσεις της επιχείρησης που αποκάλυψαν πολλές παραβάσεις των κανονισμών, με σημαντικότερες την απώλεια της μηχανικής ακεραιότητας και την έλλειψη επισκευής πετρελαιαγωγού για την οποία δεν ενημερώθηκε. Οι αρμόδιοι αρνούνταν συστηματικά ότι υπήρχε διαρροή και η βαλβίδα που θα επέτρεπε να σταματήσει δεν έκλεισε παρά 8 ημέρες αφού διαπιστώθηκε το πρόβλημα, πρόσθεσε, τονίζοντας πως έχει υποβληθεί μήνυση κατά των υπευθύνων.
1: Ένας ωραίος κόσμος και τα λοιπά και τα λοιπά. Thank you, Βασιλεία.

0: Και ειδού φιλενάδα πως το chat box και η AI μπορεί να μετατραπεί σε ρουφιάνο χωρίς να το ξέρει.
1: Σε ρουφιάνο ακούω.
0: Μάλιστα, και μάλιστα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και αυτοί με τους οποίους έχεις αλληλεπιδερίσια.
1: Αμάν.
0: Δικαιοσύνη, εισαγγελείς, αντίδικοι, σε αστικές περιπτώσεις, εντάξει. Λοιπόν, δικηγόροι στις ΗΠΑ, πράγμα το οποίο φαντάζομαι ισχύει και για εδώ ή θα ισχύει, καλό είναι να τα λέμε, προειδοποιούν τους πελάτες τους να μην ξανοίγονται σε συνομιλίες με τα chat box όσον αφορά προσωπικές υποθέσεις τους για διάφορες αστικές διεκδικήσεις, απάτες κτλ.
1: Πες μου ότι ρωτάνε και τι να κάνουν δηλαδή στο chat box.
0: Πολλοί από αυτούς, ήδη αναφέρεται στην σχετική είδηση, πολλοί από αυτούς έχουν μιλήσει και για υποθέσεις τους συμβουλευόμενοι τα chat box για νομικές πληροφορίες,
1: με κανονικές πληροφορίες, ονόματα και τέτοια
0: κτλ. Οι δικηγόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε, παιδιά, προσέξτε, αυτό δεν ισχύει όσον αφορά το απόρριτο με το δικηγόρο σου, ναι, γιατί απλούστατα το chat box
1: δεν είναι δικηγόρος.
0: Δεν είναι δικηγόρος, δεν είναι νομικό πρόσωπο, φυσικό νομικό πρόσωπο, εντάξει. Όλα αυτά τώρα προέκυψαν από μια υπόθεση ενός τύπου, επιχειρηματία,
1: ναι,
0: ο οποίος καταδικάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm, με βάση τις συνομιλίες που είχε με το chat box,
1: ναι,
0: προκειμένου τέλος πάντων να κάνει την απάτη την οποία έκανε, και τον βγάλανε στη φόρα.
1: Μπράβο.
0: Και θεωρήθηκε αποδεικτικό υλικό και του τη ρίξανε.
1: Φαντάσου τις κυρίες εδώ στην Ελλάδα που δείχνουν τον καφέ.
0: Σταμάτα. Σταμάτα.
1: Okay.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
5: Ένα ταξίδι μου έχεις τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
5: Που δεν το θυμάσαι πια.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είμαστε πάντα εδώ στην πρώτη μέρα αυτού του πενθυμέρου, 4 Μαΐου, και η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας με το 2 στην τιμή του 1. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα, φιλενάδα.
1: Έφτασε κιόλας.
0: Ναι, αμέ, γιατί όχι. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος, όπως πάντα, Κέρβερος στην παραγωγή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Thank you, Κώστας.
1: Και η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Thank you, Βασιλεία. Λοιπόν, κυρία μου, είστε έτοιμοι?
1: Πάντα.

0: Εγώ ήξερα το τραγούδι.
1: Εγώ ήξερα και τους Crosby, Stills, Nash & Young, δηλαδή εντάξει, συνεχίζω okay. να τους ξέρω.
0: Ναι, τους ξέρουμε.
1: Είναι ένα από τα πολύ δυνατά, τώρα πια δεν είναι.
0: Δεν είναι, ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά στη δεκαετία του 70 και του 60, τέλη 60, όλη τη δεκαετία του 70.
0: Ήταν εξαιρετική.
1: Φοβερό κουαρτέτο.
0: Βέβαια.
1: Και φωνητικό.
0: Τεράστια μουσική όλοι.
1: Όλοι τους, πραγματικά. Για πες.
0: Ήξερα λοιπόν για το κομμάτι των Crosby, Stills, Nash & Young το Ohio, αλλά δεν ήξερα από πού το είχαν εμπνευστεί.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1970 η Εθνοφρουρά του Ohio σκότωσε 4 φοιτητές και τραυμάτισε 11 στο Πανεπιστήμιο του Kent κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ. Και το συγκρότημα εμπνεύστηκε από αυτό το γεγονός και έγραψαν το τραγούδι Ohio.
1: Το οποίο είναι εκπληκτικό.

0: μας έχεις?
1: Λοιπόν, από σήμερα τι μας έχουμε?
0: Ναι.
1: Από σήμερα λοιπόν εγκαινιάζουμε μια πολύ, για την δική μου άποψη, όμορφη ενότητα, καινούργια στην εκπομπή, που είναι μέρη σε αυτή την πανέμορφη χώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή φτιάχνει ο καιρός και επειδή το μυαλό αρχίζει και πηγαίνει σε διάφορα και τα λοιπά, και θα βρεθούμε και σε τόπους.
0: Και εκτός από το μυαλό προσπαθούμε να πάμε και εμείς κάπου.
1: Λοιπόν, είναι η ενότητα ένας όμορφος κόσμος.
0: Ναι.
1: Που κρύβεται μέσα σε αυτή την πανέμορφη χώρα.
0: Ω, για να το δούμε.
1: Μέρη που δεν τα ξέρουμε, που υπάρχουν και που, τέλος πάντων, αν έχουμε τη δυνατότητα, καλό είναι να κάνουμε βόλτες προς τα εκεί.
0: Βέβαια, γιατί μπορεί να είναι και κοντά εκεί που μένουμε.
1: Θα ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα, σήμερα και αύριο, με δύο ορεινά χωριά από την Βρετανία. Και τις υπόλοιπες τρεις μέρες θα πάμε στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Από το βουνό στη θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Πάμε λοιπόν. Την ξέρεις τη Δομνίστα?
0: Όχι, δεν την ξέρω τη Δομνίτσα.
1: Δομνίστα.
0: Δομνίστα. Φαντάσου πόσο δεν την ξέρω.
1: Πλούσια δάση ελατιάς, σε απότομες πλαγιές, χαράδες, φαράγγια, πανύψηλα βράχια δεσπόζουν επιβλητικά πάνω από τη Δομνίστα στην Βρετανία. Είναι χτισμένη σε μια πλαγιά στα 1050 μέτρα υψόμετρο.
0: Τι είπες τώρα?
1: 36 χιλιόμετρα από το Καρπανήσι. Δεν είναι μακριά.
0: Κοίτα να δεις που έχω πάει στο Καρπανήσι και δεν το ξέρα.
1: Μάλιστα, κρυμμένο μέσα σε ένα πυκνό ελατοδάσος και διατηρεί ακόμα τη γραφικότητά του και την παράδοσή του. Εδώ με έχω εμένα,
0: ναι.
1: Στο κέντρο του χωριού, πλακόστρωτη πλατεία φυσικά, όπου το καφενείο και οι ταβέρνες, εδώ με έχω. Όταν λέμε ταβέρνες, ξέρεις τώρα, έτσι λοιπόν.
0: Ταβέρνες και πλατάνια.
1: Όπως όλα τα μεγάλα, τα όμορφα ορεινά χωριά σε αυτή τη χώρα, το χειμώνα να είναι γύρω στη καμιά τριανταριά η κάτοικη. Αλλά από τον Απρίλιο και μετά σιγά σιγά αρχίζει
0: και υπάρχει κόσμος.
1: Πρόσεξε, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό εκεί. Το Φαρμακείο Λαγογραφικό Μουσείο και το Πνευματικό Κέντρο που στεγάζονται στο παλιό γυμνάσιο, με την Κοινοτική Βιβλιοθήκη το 1962, η οποία διαθέτει 15.000 τίτλους και τη μικρή λαογραφική συλλογή, αλλά και το σπάνιο φωτογραφικό υλικό από την περιοχή. Θα βρείτε ξενώνες και νοικιαζόμενα δωμάτια. Και τώρα και το ωραίο, τα τελευταία 5 χρόνια εκεί διοργανώνονται με την παρουσία του ΣΕΓΑΣ αγώνες ορεινού τρεξίματος κάθε τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Πολύ που ωραία, μας έρχεται, που δηλαδή, μας έρχεται, ναι.
1: Αποστάσεων 20, 40, 60, 80 χιλιόμετρων παρακαλώ, που συγκεντρώνουν πάνω από 450 συμμετοχές.
0: Κοίτα να δεις τώρα, 450 αυτοί, δεν θα έρθει κανένας μαζί,
1: βέβαια,
0: τους.
1: Μια χαρά. Βέβαια οι αποστάσεις είναι μεγάλες, 20, 40, 60, 80 χιλιόμετρα είναι πολλά για μένα.
0: Για σένα.
1: Εγώ θα μείνω στην πλακόστρωτη πλατεία.
0: Εκεί με στα πλατάνια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Α, μπράβο, κράτα μια θέση.
1: Έγινε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.

0: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρευε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή των

0: Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πού και πού τον έχεις εσύ?
1: Το ένα, τώρα αυτό ήταν πολύ. Ήταν πολύ ο Λάκης, τον αγαπώ πολύ.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά πραγματικά μερικές φορές νομίζω ότι, δεν ξέρω, ζει σε ένα δικό του κόσμο. Μίλησε λοιπόν στο περιοδικό OK και είπε ότι όλη αυτή η γκλαμουριά με την οποία τον έχουμε συνδεδεμένο δεν είναι πραγματικότητα στην καθημερινή του ζωή.
0: Διότι
1: okay, ο άνθρωπος και έχει καταστραφεί οικονομικά και δουλεύει κιόλας. Αλλά αυτό που ήταν πάρα πολύ αστείο είναι ότι είπε ότι προσπαθεί να βγάλει τη σύνταξή του, τον βοηθάνε φίλοι του να μαζέψει χαρτιά και τέτοια.
0: Okay.
1: Και μία από τους φίλους αυτού του τη ρώτησε πόσο περίπου την υπολογίζει τη σύνταξη. Του λέει γύρω στα 850 ευρώ. Και τη ρώτησε ο Λάκης, την ημέρα? Θέλω να μάθω που δίνουν σύνταξη 850 ευρώ την ημέρα, ειλικρινά.
0: Εντάξει.
1: Να πάρω το Λάκη μαζί, αλλά μπρατσέτο και να πάμε.
0: 24.000 ευρώ μήνα σύνταξη.
1: Τίποτα ρε εσύ, τίποτα. Για όνομα, δεν ζητάει και πολλά.
0: Έτσι.
1: Γεια σου Λάκη.

0: φτάσαμε στη μουσική ενότητα. Άντε θα σου κάνω το χατήρι και αυτή την εβδομάδα να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε την προηγούμενη,
1: ναι.
0: Όπου στη μουσική ενότητα κάθε μέρας θα ασχολούμαστε με ένα συγκεκριμένο καλλιτέχνη, αλλά με πράγματα τα οποία έχει κάνει, είναι μακριά από τις τεράστιες επιτυχίες του
1: και είναι εξαιρετικά.
0: Και είναι πραγματικά εξαιρετικά. Είναι ένα μικρό παζλ από κομματάκια τα οποία συνθέτουν μια άλλη εικόνα από αυτή που ξέρουμε.
1: Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και είμαι σίγουρη ότι θα αρέσει και σε αυτούς που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα μας απασχολεί ο κύριος Ed Sheeran.
1: Ωραίος.
0: Ξέρεις εσύ ότι ήθελε να συνεργαστεί από τα μικράτα του με τους Pink Floyd? Μάλιστα είχαν
1: με τους
0: και...
1: Pink Floyd.
0: Ναι. Είχαν γίνει και διάφορες έτσι δημοσιεύσεις τότε και τα λοιπά. Μια συνεργασία η οποία δεν ολοκληρώθηκε, αλλά το ήθελε από μικρός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην τελική λήξη, στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου 12 ναι. Αυγούστου του 2012 στο Ολυμπιακό Στάδιο του Στάμφορντ.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί ήταν σαν guest της τελετής ο Ed Sheeran. Έτσι. Είχε πει τότε αυτό ότι θέλω να συνεργαστώ με τους Pink Floyd. Διαψεύτηκε όλη η ιστορία. Ωστόσο εμφανίστηκε στην τελετή εκεί λήξης, ναι, των Ολυμπιακών Αγώνων. Και θα τον ακούσουμε σε μια εκπληκτική, όχι extended,
1: ναι, ναι,
0: αλλά μικρή,
1: πιο σύντομη,
0: ναι, εκπληκτική ερμηνεία του Wish You Were Here.
1: Πω κομματάρα.
0: Ναι ρε φίλε, πραγματικά. Μαζί του είναι και ο Nick Mason,
1: ναι,
0: ο οποίος drummer και ιδρυτικός τέλεχος των Pink Floyd.
1: Mm-hmm.
0: Ένας άλλος τεράστιος, ο Mike Rutherford από τους Genesis, Phil Collins και λοιπά. Και ένας Richard Jones, δεν τον ξέρω αυτό, ο οποίος ήταν και μέλος του συγκροτήματος Freeling.
1: Δεν τον ξέρω ότι και εγώ.
0: Λοιπόν,
1: αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι σηκώσαν το βάρος μαζί του σοβαρή μουσική, έτσι.
0: Είναι καταπληκτική η τέτοια η ερμηνεία του Sheeran σε αυτό το κομμάτι.
1: Για να δούμε Ed Sheeran's Pink Floyd.
0: Πάμε.

0: Πόσο κρίμα είναι που τους μαθαίνουμε αυτούς τους ανθρώπους από τα ποπάκια.
1: Ναι, πρόσεξε να σου πω κάτι, και είναι 2012.
0: Αυτό
1: δηλαδή
0: λέω.
1: Δηλαδή ήταν πιτσιρικάς τότε.
0: Πιτσιρικάς κανονικά, εδώ τώρα είναι μικρός.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Thank you very much everybody. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είμαστε έτοιμοι για Αμερική.
1: Ναι, αλλή μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, μαζί σας όπως πάντα, δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μέχρι αύριο.
0: Τα λέμε.
1: Φιλιά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα. Ένα ταξίδι που είχες τάξει. 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη. Που δεν το θυμάσαι
1: πια. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Σε αυτό το μάτιο κόσμο, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 4-6, ταξιδεύουμε μαζί. Διάβλος Κρήτης, διάβλος radio.gr. Και ελπίζω και εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά. Γεια σου Μαρία, καλησπέρα σας, τι κάνετε? Το ωραίο χαμόγελο. Εύχομαι λοιπόν να είστε καλά, να περνάτε καλά. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό για να ξεκινήσουμε τα τραγουδάκια μας.
0: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.

0: Τι κάνετε? Γεια σου Γκρέγ. Γεια σου Μαρία.
1: Στο βλέμμα και λόγια καθαρά.
0: Γεια σου Μάκη.
1: Εγώ με ήλιο στα μαλλιά.
0: Εσύ βοράς, εγώ νότου. Σήμερα πολύ ζέστη ρε παιδιά. Σήμερα είναι. Έχει και νότια. 30 βαθμούς.

0: Παιδιά, ήρθε το Υπουργείο Παιδείας. Σοβαρευτείτε.
1: Μα μια καρδιά, εγώ κι εσύ.
0: Είμαστε μια χαρά κι εμείς, και ειδικά όταν σας βλέπουμε, κυρία Μαρία, και εδώ μας ανεβάζετε τα ηθικά, τη διάθεση. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, ό,τι μπορούμε.
1: Εγώ κρατάω τη σιωπή, εσύ μιλάς πιο δυνατά. Κι όταν στα μάτια σου
0: έχουμε υψηλού επίπεδου ακροατές και ακροάτριες.
1: Είναι θέμα πώς θα συσφυγεί.
0: Υπουργείο Παιδείας, βλέπετε εδώ πέρα, μας στέλνει και καρδούλε.

Μ' αρέσει αυτά τα καινούρια στυλ τραγουδάκια, μ' αρέσουν πολύ.

απόψε προσπάθησε να τον πάρει, αλλά ο ήλιος δεν βγήκε, οπότε δεν τον πήρε. Μην πηγαίνει το μυαλό σου στο πονηρό. Το δικό σου, τι λέει εδώ πέρα η κυρία, το δικό σου. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε.

0: κάψε να μ' αγγίζει.
1: Αυτά τα όνειρα ρε παιδί μου, τι αποθυμένα είναι αυτά τα όνειρα ρε παιδί μου.
0: Μου είπες πάνω εσύ για μένα μόνο αξίζει.
1: Στο όνειρο το πες. Μόνο.

0: Ακούσαμε τον Απόν, το πολύ όμορφο τραγούδι «Τα χιλιόμετρα». Πάμε στην Μαργαρίτα. Όχι την τραγουδίστρια, τη Μαργαρίτα που μαδάτε. Μάστορας, Μαργαρίτα.
1: Δεν

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντες μιλάς.

Δεν ξέρω τι έγινε, ρε παιδιά. Ταξιδεύοντας μαζί εδώ είμαστε. Δεν ξέρω τι είναι.

0: Πήρες λέει τα κύματα, πήρες τον άνεμο από το Αιγαίο και μ' άφησες νεκρή σε ένα άδειο δωμάτιο να αναπνέω. Καρβέλα θα μας τρελάνεις τελείως. Φταίει η 9, η 9 του μήνα φταίει. Ο μήνας όταν έχει 9 φταίει.
1: Το

Το έχουν μάλλον αυτοί που γιορτάζουν 9 του μήνα. Του μήνα εκείνου. Ξέρω. Γεια σου, Δεσποινάκη. Δεν ξέρω ποιοι γιορτάζουν 9 του μήνα.

Τι είναι το ρο αλφαρά? Γεια σου Ντέμπι. Πάμε σε ένα άλλο τραγούδι που μου αρέσει περισσότερο από αυτό. Πάμε σε ένα άλλο τραγούδι που μου αρέσει.

να κοκκινήσεις. Εσύ είσαι Ολυμπιακός, ούτως ή άλλως δικαιούσε να κοκκινήσεις. Το TikTok το έγραψε, όχι εγώ. Εγώ απλά διάβασα τη λογική. Παλιός θεατής και αναρχόμενο αστέρι. Μαρία, γεια σου Μαρία. Η Ντέπη γράφει για τη Μαρία. Η Μαρία γράφει για την Ντέπη.

Αργήσατε σήμερα. Είστε 20 μέρες, 20 ώρες τη μέρα στο πιάτο, κυρία Άννα. Εγώ το διάλεξα, εγώ το αποφάσισα. Είναι επιλογή μου, έτσι θέλω. Α, χρόνια πολλά και στις μανούλες, ε. Εγώ το αποφάσισα. Να τις χαιρόμαστε τις μανούλες, όλες τις μανούλες. Κανένας δεν μπορεί να μου πει πως θα ζήσω. Κι ας μας ρίχνανε παντοφλίδι και ξύλο για να βάλω μυαλό. Άρε, πάρε σήμερα.

0: Πάμε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε 2 λεπτά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Σ' ένα παλιό σαλόνι, στο σπίτι της μαμάς.

Κι εγώ αν πάω στο σχολείο απ' έξω, εκεί που είχα χαράξει εγώ κάτι, το δέντρο ξεράθηκε. Μου λέει το δέντρο, μα έλα που θα γράψεις κι εσύ όνομα και καρδούλα. Πού να το ξέρα.

0: Λέτε δυνατά γιατί πλάταξα. Φαίνεται αν ζει η κοπέλα.
1: Διάλεξες να γίνεις χτες.
0: Μάλλον με βρίζει.
1: Και όνομά σου ο διακόπτης στη ζωή.
0: Θυμάμαι ρε παιδιά το πρώτο ραντεβού.
1: Μας νωρίς να φύγεις βιά σου.
0: Να πάμε λίγο στο φροντιστήριο. Ένα τέταρτο πιο νωρίς, 6 με 7 αγγλικά. Και να βγούμε εκεί. Να πιάσουμε λίγο χεράκι. Να πιάσουμε λίγο πλατούλα. Χαρά εμείς, πλατούλα. Τον επόμενο μήνα θα πιάναμε και το άλλο χεράκι. Έτσι. Τον μεθεπόμενο μήνα θα πιάναμε και λίγο πλάτη. Φιλί σε ένα χρόνο. Ωραίες εποχές όντως. Α, θέλω απλό να πω. Εσύ είσαι μικρή βρε, εσύ πρόλαβες στο σχολείο, πρόλαβες στο Facebook. Τι θες τώρα.

Θα σας πω μια ιστορία, μια και δόξα τω Θεώ ζει η μάνα μου ακόμα. Όταν ήμουν 18 χρονών, παρακαλώ, 18, είχα τελειώσει το λύκειο, είχα πάει, είχα περάσει τη σχολή στο Ηράκλειο και έπεφτε παντόφλα.

0: Αυτό με τα πρωτάγια τα πιστεύω. Και του δημοτικού τα πιστεύω αυτά.
1: Που θα λες όταν ρωτάνε τι σου λείπει.
0: Τα πιστεύω. Και το λένε κιόλας ευθαρσός. Κοπέλα μου, το μωρό μου, ο μπαμπά της μαμάς.

Άστα, άστα. Εγώ 18 χρόνια έφαγα ξύλο. Ψάχνεις... Είχα αφήσει ένα παράθυρο ανοιχτό. Κάποιο λόγο. Γιατί θα αργούσα τάχα μου. Είναι υπολόγιζα και τελικά ναι, όντως καθυστέρησα. 2,5 ώρα. Κάπου εκεί. 3. Είχα αφήσει ένα παράθυρο ανοιχτό. Και πάω έτσι να πηδήξω να μπω μέσα στο δωμάτιό μου. Πηδώντας με το ένα πόδι, μου ήρθε την παντόφλα στη μάπα. Έχασα το φως μου. Έκανα αυγό 2-3 μέρες μέχρι να ξυπριστεί της παντόφλας το σημάδι από το πρόσωπο. Σου κλείσω. Γελάτε εσείς. Ξέρεις πολλούς.

0: μες στα χαράματα.
1: Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό.
2: Μες στα χαράματα ακούω τη φωνούλα σου μετά από καιρό.
1: Και εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.
2: Oh.
1: Αχ καρδιά μου κι εγώ.
2: Φανταστείτε τέτοιο πράγμα, μες στα μεσάνυχτα να χτυπήσει το τηλέφωνο και να ακούς μια φωνή να κλαίει και να λες μου λείψες και μετά ξύπνησες.
1: Αχ καρδιά μου κι εγώ σε θέλω εδώ, συγγνώμη.
2: Η Όλγα είναι παθούσα μάλλον, έχει βάλει τρεις.

0: Αχ, καρδιά μου κι εγώ. Καρδιά μου, καρδιά μου. Αρκεί να σε προσέχει.
1: Αν στο δρόμο μου βρεθείς, oh. Άμα τύχει και με δεις.
0: Ανατρίχιασαι, ανατρίχιασαι, ανατρίχιασαι.

0: αρκεί να σε προσέχει.
1: Να σε καλά εσύ, και εμένα δεν με νοιάζει. Ωχ, καρδούλες, αρκεί να σε προσέχει. Αρκεί να σε προσέχει εκείνος που θα σε έχει. Είναι μεγάλη καρδιά, μεγάλη ψυχία. Αυτό είναι. Είτε είναι παρόν είτε παρελθόν, θα λέτε να είναι καλά.
0: Αν περάσει,
1: ούτε χέρια, ούτε σιδερικά, ούτε χτυπήματα, ούτε τίποτα. Κανείς δεν είναι κανενός.
0: Άσε με μόνο.
1: Τιμπά.

0: αρκεί να σε προσέχει.
1: Σε μια γωνιά θα μείνω και εμένα δεν θα με νοιάζει, αρκεί να σε προσέχει. Εκείνος που θα σε έχει.

0: έτσι.
1: Ακριβώς, ρεαλιστικά. Υπάρχει κάτι καλύτερο? Να εύχεσαι στον καθένα να είναι καλά, όπου και αν είναι, πρέπει να είναι μαζί μας για να είναι καλά? Όχι.
2: Ένα λίγο πιο παλιό θα πω τώρα.
3: Σηκώσα το ακουστικό μου, καλέσα τον...
1: Είπαμε, κανείς δεν είναι κανενός, κανείς δεν είναι κτήμα του άλλου.
3: Δεν με είχε στο μυαλό σου,
1: ούτε νεύρα, ούτε φωνές, ούτε χειροδικίες.
3: Και δεν είμαι στη ζωή.
1: Υπέροχο.
3: Να πάει να σπάσει η καρδιά μου, που θα ακούσω τη φωνή σου.
1: Μπράβο ρε Μαρία.

0: επειδή φτιάχτηκα, μπορώ να βάλω ένα τραγούδι δικό μου έτσι να, να ανέβω λίγο από τα δικά μου. Επιτρέπεις? Ας δώσω καμιά ιδέα να φτιάξει και κανένα βιντεάκι από τα ωραία.
1: Γιατί σε θυμήθηκα,
0: πήρα έτσι απλά.

0: Θοδωρής Φέρης. Θοδωρής Φέρης. Δυναμώστε. Δυναμώστε. Αυτή τη Μαργαρίτα πρέπει να τη γνωρίσω. Να μου το λέει αυτό το τραγούδι, να μου το λέει εκεί στα αυτή, έτσι, με ένταση. Να μου σπάσει το τύμπανο.
1: Πως η ιστορία μου μοιάζει με τόσες άλλες.
0: Άννα, μου φέραν φαΐ τώρα, γι' αυτό ανέβηκα.

0: πάντα υπάρχει ένα παράθυρο ανοιχτό. Όσο ζούμε ελπίζουμε. Από όλες τις απόψεις.
1: Δεν έχεις να χάσεις, δεν χάνεις ποτέ ό,τι
0: ακόμα και για την υγεία.

0: Κάνε το πρώτο βήμα, όλα αρχίζουν τώρα. Όλα αρχίζουν τώρα.
1: Σε ερωτεύομαι και από όνειρο σ' άλλο όνειρο.
0: Ναι, όνειρο στο όνειρο, τα έχουμε διαλύσει
1: κάτι
0: όλα.
1: Κάτι ολόκληρο και από φόβο το σπάω.
0: Εφιάλτης.
1: Πέφτουν κλάματα, πέφτουν κέρματα.
0: Όνειρο, όνειρο,
1: κρύβομαι, τρέχω.
0: Εφιάλτης.
1: Και κατά

στο τάζο. Να βάλουμε κανένα καψούρικο τώρα. Πολύ καψούρικο. Και μπερδεύτηκα.

0: σκοτάζω.
1: Σκοτάζω.
0: Είσαι μέσα μου, είσαι γύρω μου, είσαι πάνω μου, είσαι κάτω μου.

0: στιγμές. Υπουργείο Παιδείας, πολλές καρδούλες σήμερα, τι έγινε. Όνειρα. Καλά πέρασε η μέρα εκεί στα Λακόνια.
1: Την αγάπη που μου έταξες και δύο ρούχα πρόχειρα.
0: Ανωτέρα. Να ψάξεις αύριο στα αρχεία να με βρεις. Όχι του Ηρακλείου. Μήπως μου φέρεις το πτυχίο πίσω.

0: ΑΣΕ, ανωτέρα σχολή στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων.
1: Σε σένα φύνομαι, απομακρύνομαι.
0: Έχασε ο κλάδος ένα μεγάλο διευθυντή ξενοδοχείου.
1: Θα πω που με πας.
0: Ψάξε το να το βρεις, αν το φέρεις να το δω.
1: Φτάνει να μ' αγαπά.
0: Πάμε διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
4: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
4: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
4: Ακούγεστε.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Είναι ο Διάβολος Κρέτης, είναι η εκπομπή ταξιδεύοντας μαζί.
1: Ένα τρένο που...
0: Σας αρέσουν ακόμα τα τραγούδια που βάζουμε. Τι τιμή.

Άλλαξα. Άλλαξα γνώμη και δεν θα παίξω με αυτό που είχα σκοπό. Ψάχνω τώρα να βρω ένα, να το βρήκα. Πάμε. Να συνεχίσετε, να σας αρέσουν τα τραγούδια μας, να ακούσουμε και να βλέπουμε καρδούλες. Και έχω και 23.500.

0: Άννα, στις καρδιές έμεινες μόνη.
1: Σε γυρεύω θάλασσα μου, μέχρι χτες ήσουν κοντά μου. Σε γυρεύω.
0: Τώρα θα βλέπουμε όποιες καρδιές χτυπούνε, σημαίνει ότι το τραγούδι μας αρέσει. Όταν δεν έχει καρδιές, δεν μας αρέσει το τραγούδι. Μάλιστα.

Μαρία Πιμήλατο, τίποτα. Ακούει μόνο, κάτω εκεί στο Αλμυρίκι, πίνει το ποτό της, στο δίπλα. Και μας έχει γραμμένους. Βλέπει θάλασσα, τι άλλο θέλει.

για σένα με φοβάμαι.

Όσο μπορείς, έλα γρήγορα, γιατί, ξέρεις γιατί, χάνομαι. Μουκίδης πάλι, Μουκίδης, χάνομαι κι εσύ απλά γελάς. Χάνομαι κι εσύ απλά κοιτάς. Μουκίδης. Oh. 32.000 καρδούλες.

0: φοβίζει την αγάπη.
1: Τα φιλιά μας στο σκίσμα Ελούντας και στο όμορφο, πώς το είπαμε, Νίνα Fashion Store. Πάμε διαφημίσεις, επαναρχόμαστε να κλείσουμε.
2: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
3: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Τέτοια λέτε, τέτοια. Χαλάλι, χαλάλι, χαλάλι.

Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία. Εγώ έχω μεγάλα. Εσύ μακριά. Εσύ τις πάλες για τις μπριζόλες για τα, πώς τα λένε και να τα αργεντίνικα.

Χαλαρώστε, χαλαρώστε, χαλαρώστε. Δεν το βάλαμε σήμερα αυτό το τραγούδι. Χαλαρώστε. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά. Χαλαρώστε όμορφα τώρα. Όμορφα, όμορφα.

0: Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Να προσέχετε, να αγαπάτε, να το δείχνετε, να είστε εαυτό σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι στις 4. Πολλά πολλά φιλιά. Να προσέχετε.
1: Την ώρα που χάσα εσένα από κοντά.
0: Γεια σου Δέσποινα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Έλα περπόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Αυτό το κυματάκι που τόσο πολύ μας έχει λείψει, που τόσο πολύ το αγαπάμε, που τόσο πολύ μας ξεκουράζει και μας φτιάχνει τη διάθεση. Αιγαίο και όχι μόνο, Ελλαδάρα μας. Και τι άλλο, παιδιά, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, είτε κοντά στο βουνό, είτε κοντά στη θάλασσα, είτε στην πόλη, τι να κάνουμε. Απ' όλα έχει ο Μπαχτσές και είναι και Μάιος. Και έχει και πολλά λουλούδια που ανθίζουν και τι όμορφα, όλα όμορφα. Κρατάμε αυτά τουλάχιστον, αν μη τι άλλο. Και είμαστε εδώ, με την καλύτερη διάθεση και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Τώρα ξεκινάει το πάρτι. 2 ώρες έχουμε μπροστά μας και θα περάσουμε τέλεια.

Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1, αυτό που ονειρευόμαστε. Εντάξει, δεν είναι ότι αργεί και τόσο πολύ. Και εδώ που τα λέμε, μπορεί να έχει περάσει αν επιστρεπτεί αυτή η Πρωτομαγιά του 2026 και να μην ήταν και με το μέρος μας ο καιρός. Αλλά πλησιάζει τώρα και το άλλο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και γενικά, καλοκαιράκι.

Ένα απλό τι κάνεις και όλα μπορούν να ξαναρχίσουν. Λέτε να πήγε κάπως έτσι και η πραγματική ιστορία του Νίνο με τη Τζόζεφιν που μόλις ακούσαμε. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε. Μην ξεχνάτε πάντα στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας. Εδώ και λίγο καιρό έχουμε την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες απλές συμβουλές. Όχι ακριβώς ευεξίας, όχι ακριβώς εύζην, όλα αυτά μαζί και κάτι παραπάνω. Συμβουλές καθημερινές που μπορούν να μας βοηθήσουν να νιώθουμε και να είμαστε και καλύτερα. Λίγο αργότερα αυτά όμως.

0: Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
2: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν σου ρωτάς.
1: Τα πιο ερωτικά ταξίδια 8 με 10.

0: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Βέβαια, αν κερδίσω.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα. Για να δούμε, θα μας το φέρει τελικά ο Αγγίλα που όλο και ανεβαίνει στα στοιχήματα. Τέταρτη θέση φιγουράρει τώρα και να σας πω κάτι. Είναι μια απίστευτα καλή θέση. Μακάρι να γίνουν έτσι τα πράγματα. Πάντως, πριν από κάποια χρονάκια η Έλληνα Παπαρίζου μας το είχε φέρει. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Αγγίλας.

Συμβαίνει σε όλες τις γειτονιές. Ο κόσμος να το έχει τουμπανό και αυτός που είναι το σούσουρο, όπως λέει και Ανδρομάχη, και να είναι λίγο στον κόσμο του. Στις γειτονιές της Ελλάδας σίγουρα. Δεν ξέρω τώρα για παρά έξω. Τι άλλο λέμε εδώ στην Ελλάδα? Ο τρελός της γειτονιάς. Όχι απαραίτητα προσβλητικά. Μπορεί να το λέμε και λίγο χιουμοριστικά, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Καταλαβαίνετε όλοι, εν πάση περιπτώσει, τι εννοώ. Εσείς τι έχετε στη δική σας γειτονιά? Όλο κάτι σκέφτεστε, το βλέπω. Το άλλο που έχουμε κοινό εδώ στην Ελλάδα, τι είναι, και όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι λογαριασμοί, πολλοί λογαριασμοί. Δεν της έφταναν αυτοί οι λογαριασμοί της Κατερίνας Λιόλιου. Έβαλε ακόμα έναν στο κεφάλι της, για να την ακούσουμε.

Ο Δήμος Αναστασιάδης που πρόσφατα γιόρτασε το μεγαλύτερο γιο του, έγινε κιόλας 7 χρονών, το πρώτο αγοράκι που έχει αποκτήσει με τη Τζέννη Θεωνά. Ένα πάρα πολύ όμορφο ζευγάρι. Και ένα πολύ όμορφο τραγούδι, αυτό που μόλις ακούσαμε λοιπόν από το Δήμο Αναστασιάδη. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και κάτι της από τον Κωνσταντίνο Αργυρό αμέσως τώρα. Μία παλιότερη διασκευή, ένα τραγούδι που είχαμε πρώτο ακούσει αρκετά χρόνια πριν από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
6: Ένα ταξίδι μου είχες τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
6: Που δεν το θυμάσαι πια.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Έλα όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Νομίζω το έχω ξαναπεί ότι οι πραγματικές σχέσεις που αξίζουν να υπάρχουν στη ζωή μας είναι με εκείνους τους ανθρώπους που μας βγάζουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Γι' αυτό δεν είναι και τυχαίο που βλέποντας κάποια πρόσωπα νιώθουμε σαν να ανθίζουμε, χαμογελάμε ολόκληροι μέσα και έξω, και βλέποντας κάποιους άλλους κατσουφιάζουμε. Η χειρότερη του εαυτού μου εκδοχή από τον Γιώργο Λιβάνη, και κάτι αρκετά δυνατό και δυναμικό τώρα που τη λένε Ζευγαρά.
1: Γεια σου!

Έτσι ακριβώς λοιπόν, πάντα ένας είναι εκείνος που κάνει τη διαφορά και ένας που κάνει τα πάντα να φαίνονται πιο όμορφα, όπως αυτό το νησί για το οποίο θα μας τραγουδήσει ο Νίκος Απέργης.

0: Και ο Νίκος Βέρτης θα είναι εδώ και εγώ θα είμαι εδώ μετά από την Ξένια Κούρτογλου και ένα σύντομο break που ακολουθεί. Μείνετε εδώ, εδώ που μπορούμε να νιώθουμε, να είμαστε καλύτερα, όμορφες συμβουλές από την Ξένια και πάλι μαζί εδώ με φρένο γκάζι.
1: Όλοι οι άνθρωποι που βλέπω στις ατομικές μου συνεδρίες αναζητούν την ευτυχία και το πώς θα νιώθουν ευτυχισμένοι. Όμως τι είναι η ευτυχία? Ένας ορισμός που έχω διαμορφώσει είναι πως η ευτυχία ορίζεται από την απόσταση αυτού που ζούμε, από αυτό που θα θέλαμε να ζούμε σε όλους τους τομείς της ζωής μας και από το κατά πόσο πιστεύουμε ότι αυτή η απόσταση μπορεί να γεφυρωθεί. Και σήμερα θα μοιραστώ τρεις λόγους που σας εμποδίζουν από το να είστε ευτυχισμένοι. Στο νούμερο 1, ο πρώτος λόγος είναι οι προϋποθέσεις και τα πρότυπα που έχετε βάλει για να είστε ευτυχισμένοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν και λένε «θα είμαι ευτυχισμένος όταν» αποσιωπητικά και βάζουν κάποιες μελλοντικές προϋποθέσεις που αναβάλουν την ευτυχία τους από το σήμερα στο μέλλον. Για παράδειγμα, τέτοιες προϋποθέσεις μπορεί να είναι «όταν θα χάσω τα περιττά κιλά μου», «όταν θα έχω τόσα χρήματα», «όταν θα χτίσω το δικό μου σπίτι», «όταν τελειώσει ο γιος μου το πανεπιστήμιο», «όταν παντρευτεί η κόρη μου», «όταν θα έχω βρει τον τέλειο σύντροφο» και πολλά άλλα. Όμως, όταν κάνετε κάτι τέτοιο, ουσιαστικά χάνετε την ευτυχία σας το τώρα. Στο νούμερο 2, ο δεύτερος λόγος είναι η σύγκριση με τους άλλους. Μία μελέτη που έχει γίνει ανάμεσα σε εργαζόμενους έδωσε δύο επιλογές. Η πρώτη ήταν να πάρουν μια μεγάλη αύξηση στο μισθό τους, αλλά κάποιοι άλλοι να πάρουν λίγο μεγαλύτερη, και η δεύτερη επιλογή ήταν να πάρουν μια μικρότερη αύξηση που θα ήταν ακριβώς η ίδια με τους συναδέλφους τους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι περισσότεροι προτίμησαν τη δεύτερη επιλογή. Δεν είναι πολύ αστείο? Η σύγκριση με τους άλλους είναι καταστροφική και εντελώς ουτοπική, γιατί κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδικότητα πάνω στη γη, με ένα μοναδικό δακτυλικό αποτύπωμα. Όλοι είμαστε ένας διαφορετικός κόσμος από βιώματα, εμπειρίες, πεπιθήσεις, ικανότητες, χαρίσματα και ταλέντα. Οπότε η σύγκριση το μόνο που κάνει είναι να μας οδηγεί να νιώθουμε δυστυχισμένοι επειδή δεν έχουμε, δεν είμαστε ή δεν κάνουμε αυτό που κάνει κάποιος άλλος. Και στο νούμερο 3, ο τρίτος λόγος είναι ότι η ευτυχία βρίσκεται στο ταξίδι και όχι στον προορισμό. Ένα μεγάλο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι όταν βάζουν ένα στόχο είναι να καταπιέζονται, να στριμώχνονται και να αγωνιούν μέχρι να τον πιάσουν. Όμως η αλήθεια είναι πως ποτέ ένα δυστυχισμένο ταξίδι δεν οδηγεί σε έναν ευτυχή προορισμό. Και η ευτυχία βρίσκεται στη διαδρομή. Ό,τι και να ζείτε, ό,τι και να στοχεύετε, η ευτυχία βρίσκεται στην κάθε μέρα της ζωής. Γι' αυτό είναι σημαντικό κάθε μέρα να αγκαλιάζετε την προσπάθειά σας και να απολαμβάνετε με ευγνωμοσύνη και επιβράβευση του εαυτού σας κάθε βήμα προόδου, όσο μικρό κι αν είναι. Γιατί εκεί βρίσκεται η ουσία της ζωής, στο πως κάθε μέρα θα εξελίσσεστε σε όλο και μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: χάσει κάτι απ' τη...
1: Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι και το έχετε καταλάβει και μ' αρέσει πολύ και ο συνδυασμός με το επόμενο τραγούδι, έτσι, Χάρης Βαρθακούρης που άνοιξε το τελευταίο μας ημίωρο και Γιάννη Κότσιρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή με τη Βίκη Χατζάκη που ήδη μετράει 13 χρόνια και συνεχίζει μαζί σας εδώ.

Έτσι, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και σαν το τραγούδι της αισιοδοξίας. Όλα είναι μπροστά, έτσι να σκεφτόμαστε αισιόδοξα. Χωρίς άγχος, γιατί και αυτό το μπροστά πολλές φορές μας αγχώνει. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει, όταν γίνει. Και δεν έχει και κανένα νόημα. Κάποιες συμβουλές σχετικές με αυτό και όχι μόνο πρέπει να μας δώσει, νομίζω, η Άννα Βύση που έχει ήδη ξεκινήσει. Πώς κατάφερε να φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Πόσες φορές έπεσε, ξανασηκώθηκε και συνεχίζει, νομίζω, στα καλύτερά της. Πάμε να την ακούσουμε.

Κωνσταντίνος Αργυρός στο νερό λοιπόν. Και κάπως έτσι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση και τη Βίκη Χατζάκη στην παρέα σας. Όπου κι αν είστε, να περνάτε όμορφα, να είστε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
5: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν σου μη ρωτάς.
2: Τα πιο ερωτικά ταξίδια 8 με 10 με

Καλή εβδομάδα, φίλοι μου. Καλώς ήρθατε. Καλά να περάσουμε εδώ στον Διάβλο Κρήτης από τον Άγιο Νικόλαο. Ερωτικός ρυθμός, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, να περνάμε καλά πάντα μουσικά.

0: αγαπάς.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

Πάντα η αγαπημένη μας Νατάσα Θοδωρίδου μας φέρνει στην κορυφή με τα τραγούδια της, αλλά και ο Νίκος Μωραΐτης, από ό,τι καταλαβαίνω, να έχει τους στίχους γραμμένους.

Το λέμε πάντα ότι το νέο τραγούδι του κάθε καλλιτέχνη, μέχρι να το συνηθίσουμε, μέχρι να το αγαπήσουμε, πρέπει να το ακούσουμε πάνω από 30 φορές. Εγώ το έχω ακούσει αυτό, όχι τόσες, αλλά έστω πάνω από 10. Αυτό που κράτησα είναι το ρεφρέν. Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου. Μα εκεί στην ευτυχία σου, μια χαρά.

0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι ξεχωριστό για μας που το επιλέγουμε, για μας που ψάχνουμε τα τραγούδια, έτσι, αυτά που μας αρέσουν και εμάς, αλλά και εσάς εκεί έξω. Βλέπω τι λέτε, βλέπω ότι ψάχνετε και εσείς να ακούσετε.
1: Σε ρωτεύομαι.
0: Ακούστε.
1: Και από όνειρο
0: φοβερή φωνή, φοβερό κομμάτι, Ελεονόρα που ξεχωρίζει βέβαια, Ζουγανέλη. Απολαύστε το.
1: Σπάω, πέφτουν κλάματα, πέφτουν κέρματα, μα σου κρύβομαι, τρέχω.

Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

0: Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Κοκολάκος.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

τις 9. Θα πάμε σε ένα τραγούδι όμως από τον αγαπημένο μας Γιάννη Πλούταρχο. Δεν είναι μόνο ο Πλούταρχος, αλλά και ο Οικονομόπουλος, αλλά και ο Ρέμος. Αρκετοί. Όμως ο Γιάννης ο Πλούταρχος επιστρέφει πάλι με μια δυναμική μπαλάντα, θα έλεγα εγώ. Έτσι, νοσταλγία, φοβερό κομμάτι, ακούστε το, απολαύστε το. Έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα.

Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδες εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρετε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μ' αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

0: ή δεν έχεις ακούσει ούτε λέξη.
1: Πάμε σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι, σε μια καλλιτέχνηδα η οποία βέβαια έχει πολλά να μας πει τα επόμενα χρόνια. Ζευγαρά, Λένα, όλα τα αγάπησα.

0: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Εμείς τώρα, 12 λεπτά μετά τις 9, σας πάω σε μια φοβερή μπαλάντα με μεγάλη φωνή βέβαια του Βασίλη Καρά και ένα τραγούδι που πραγματικά έχει πολλά.

0: ένα πολύ όμορφο τραγούδι, όπως είπαμε, Βασίλης Καράς. Κύμα στο κύμα, Σάββατο βράδυ. Λοιπόν, πάμε σε ένα ντουέτο.
1: Σε αυτό το σημείο
0: αρκετά
1: τώρα,
0: πίσω βέβαια,
1: πολύ αγαπημένο μου φίλο,
0: αλλά είπαμε, είμαστε εδώ για να επιλέγουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Νίκο,
0: εσάς εκεί έξω και εμένα από εδώ.

Πάμε λίγο αρκετά χρόνια πίσω, 2010. Ένα τραγούδι που επιλέξαμε με τον Νίκο Μαρκόπουλο να έχει τίτλο «Μοναξιά της καρδιάς μου το κενό». Φοβερή εκτέλεση, φοβερός καλλιτέχνης.

Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικών.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη.

11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Πάμε στο τελευταίο μισάρο για σήμερα. Ταξίδια μουσικά εδώ στον Διάβλο Κρήτης. Αντώνης Ρέμος, να ξαναμετρήσω. Αρκετά και πολύ όμορφα τραγούδια μέχρι τις 10. Άντζης Αμίου, Γιώργος Μαζωμάκης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Δε Φεύγω, Οικονομόπουλος, Ο Θεός να σε πιστεύει, και λίγο γη κοντά στο τέλος.

Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diablosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diablosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος, και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: ώρα είναι 11. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diablosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diablosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Σε θέλω τόσο, όμως δικαίωμα δεν έχω να σε δω. Απλά να τρέξω

πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση,
6: ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Έλα περπόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Neon Dating Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Ευρωδοσιολογικής Εταιρείας.

Αυτό το κυματάκι που τόσο πολύ μας έχει λείψει, που τόσο πολύ το αγαπάμε, που τόσο πολύ μας ξεκουράζει και μας φτιάχνει τη διάθεση. Αιγαίο και όχι μόνο, Ελλαδάρα μας. Και τι άλλο, παιδιά, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, είτε κοντά στο βουνό, είτε κοντά στη θάλασσα, είτε στην πόλη, τι να κάνουμε. Απ' όλα έχει ο Μπαχτσές και είναι και Μάιος. Και έχει και πολλά λουλούδια που ανθίζουν και τι όμορφα, όλα όμορφα. Κρατάμε αυτά τουλάχιστον, αν μη τι άλλο. Και είμαστε εδώ, με την καλύτερη διάθεση και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Τώρα ξεκινάει το πάρτι. 2 ώρες έχουμε μπροστά μας και θα περάσουμε τέλεια.

Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1, αυτό που ονειρευόμαστε. Εντάξει, δεν είναι ότι αργεί και τόσο πολύ. Και εδώ που τα λέμε, μπορεί να έχει περάσει ανεπιστρεπτή αυτή η Πρωτομαγιά του 2026 και να μην ήταν και με το μέρος μας ο καιρός. Αλλά πλησιάζει τώρα και το άλλο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και γενικά, καλοκαιράκι.

Ένα απλό τι κάνεις και όλα μπορούν να ξαναρχίσουν. Λέτε να πήγε κάπως έτσι και η πραγματική ιστορία του Νίνο με τη Τζόζεφιν που μόλις ακούσαμε. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε. Μην ξεχνάτε πάντα στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας. Εδώ και λίγο καιρό έχουμε την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες απλές συμβουλές. Όχι ακριβώς ευεξίας, όχι ακριβώς εύζην, όλα αυτά μαζί και κάτι παραπάνω. Συμβουλές καθημερινές που μπορούν να μας βοηθήσουν να νιώθουμε και να είμαστε και καλύτερα. Λίγο αργότερα αυτά όμως.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: λεφτά.
1: Βέβαια, αν κερδίσω.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα. Για να δούμε, θα μας το φέρει τελικά ο Αγγίλα που όλο και ανεβαίνει στα στοιχήματα. Τέταρτη θέση φιγουράρει τώρα και να σας πω κάτι. Είναι μια απίστευτα καλή θέση. Μακάρι να γίνουν έτσι τα πράγματα. Πάντως, πριν από κάμποσα χρονάκια η Έλληνα Παπαρίζου μας το είχε φέρει. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Αγγίλας.

Συμβαίνει σε όλες τις γειτονιές. Ο κόσμος να το έχει τουμπανό και αυτός που είναι το σούσουρο, όπως λέει και Ανδρομάχη, να είναι λίγο στον κόσμο του. Στις γειτονιές της Ελλάδας σίγουρα, δεν ξέρω τώρα για παράεξω. Τι άλλο λέμε εδώ στην Ελλάδα, ο τρελός της γειτονιάς. Όχι απαραίτητα προσβλητικά, μπορεί να το λέμε και λίγο χιουμοριστικά, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Καταλαβαίνετε όλοι, εν πάση περιπτώσει, τι εννοώ. Εσείς, τι έχετε στη δική σας γειτονιά? Όλο κάτι σκέφτεστε, το βλέπω. Το άλλο που έχουμε κοινό εδώ στην Ελλάδα, τι είναι, και όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι λογαριασμοί, πολλοί λογαριασμοί. Δεν της έφταναν αυτοί οι λογαριασμοί της Κατερίνας Λιόλιου. Έβαλε ακόμα έναν στο κεφάλι της, για να την ακούσουμε.

Ο Δήμος Αναστασιάδης που πρόσφατα γιόρτασε το μεγαλύτερο γιο του, έγινε κιόλας 7 χρονών, το πρώτο αγοράκι που έχει αποκτήσει με τη Τζέννη Θεωνά. Ένα πάρα πολύ όμορφο ζευγάρι και ένα πολύ όμορφο τραγούδι, αυτό που μόλις ακούσαμε λοιπόν από το Δήμο Αναστασιάδη. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και κάτι της από τον Κωνσταντίνο Αργυρό αμέσως τώρα. Μία παλιότερη διασκευή, ένα τραγούδι που είχαμε πρώτο ακούσει αρκετά χρόνια πριν από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: διάβλος radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος radio.gr.
6: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Είσαι εδώ!
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν καιρή.

Νομίζω το έχω ξαναπεί ότι οι πραγματικές σχέσεις που αξίζουν να υπάρχουν στη ζωή μας είναι με εκείνους τους ανθρώπους που μας βγάζουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Γι' αυτό δεν είναι και τυχαίο που βλέποντας κάποια πρόσωπα νιώθουμε σαν να ανθίζουμε, χαμογελάμε ολόκληροι μέσα και έξω, και βλέποντας κάποιους άλλους κατσουφιάζουμε. Η χειρότερη του εαυτού μου εκδοχή από τον Γιώργο Λιβάνη και κάτι αρκετά δυνατό και δυναμικό τώρα που τη λένε Ζευγαρά. Γεια σας!

0: Και ο Νίκος Βέρτης θα είναι εδώ και εγώ θα είμαι εδώ μετά από την Ξένια Κούρτογλου και ένα σύντομο break που ακολουθεί. Μείνετε εδώ, εδώ που μπορούμε να νιώθουμε, να είμαστε καλύτερα, όμορφες συμβουλές από την Ξένια και πάλι μαζί εδώ με φρένο γκάζι.
1: Όλοι οι άνθρωποι που βλέπω στις ατομικές μου συνεδρίες αναζητούν την ευτυχία και το πώς θα νιώθουν ευτυχισμένοι. Όμως τι είναι η ευτυχία? Ένας ορισμός που έχω διαμορφώσει είναι πως η ευτυχία ορίζεται από την απόσταση αυτού που ζούμε, από αυτό που θα θέλαμε να ζούμε σε όλους τους τομείς της ζωής μας και από το κατά πόσο πιστεύουμε ότι αυτή η απόσταση μπορεί να γεφυρωθεί. Και σήμερα θα μοιραστώ τρεις λόγους που σας εμποδίζουν από το να είστε ευτυχισμένοι. Στο νούμερο 1, ο πρώτος λόγος είναι οι προϋποθέσεις και τα πρότυπα που έχετε βάλει για να είστε ευτυχισμένοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν και λένε «θα είμαι ευτυχισμένος όταν» αποσιωπητικά και βάζουν κάποιες μελλοντικές προϋποθέσεις που αναβάλουν την ευτυχία τους από το σήμερα στο μέλλον. Για παράδειγμα, τέτοιες προϋποθέσεις μπορεί να είναι «όταν θα χάσω τα περιττά κιλά μου», «όταν θα έχω τόσα χρήματα», «όταν θα χτίσω το δικό μου σπίτι», «όταν τελειώσει ο γιος μου το πανεπιστήμιο», «όταν παντρευτεί η κόρη μου», «όταν θα έχω βρει τον τέλειο σύντροφο» και πολλά άλλα. Όμως, όταν κάνετε κάτι τέτοιο, ουσιαστικά χάνετε την ευτυχία σας στο τώρα. Στο νούμερο 2, ο δεύτερος λόγος είναι η σύγκριση με τους άλλους. Μία μελέτη που έχει γίνει ανάμεσα σε εργαζόμενους έδωσε δύο επιλογές. Η πρώτη ήταν να πάρουν μια μεγάλη αύξηση στο μισθό τους, αλλά κάποιοι άλλοι να πάρουν λίγο μεγαλύτερη, και η δεύτερη επιλογή ήταν να πάρουν μια μικρότερη αύξηση που θα ήταν ακριβώς η ίδια με τους συναδέλφους τους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι περισσότεροι προτίμησαν τη δεύτερη επιλογή. Δεν είναι πολύ αστείο? Η σύγκριση με τους άλλους είναι καταστροφική και εντελώς ουτοπική, γιατί κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδικότητα πάνω στη γη, με ένα μοναδικό δακτυλικό αποτύπωμα. Όλοι είμαστε ένας διαφορετικός κόσμος από βιώματα, εμπειρίες, πεπιθήσεις, ικανότητες, χαρίσματα και ταλέντα. Οπότε η σύγκριση το μόνο που κάνει είναι να μας οδηγεί να νιώθουμε δυστυχισμένοι επειδή δεν έχουμε, δεν είμαστε ή δεν κάνουμε αυτό που κάνει κάποιος άλλος. Και στο νούμερο 3, ο τρίτος λόγος είναι ότι η ευτυχία βρίσκεται στο ταξίδι και όχι στον προορισμό. Ένα μεγάλο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι όταν βάζουν ένα στόχο είναι να καταπιέζονται, να στριμώχνονται και να αγωνιούν μέχρι να τον πιάσουν. Όμως η αλήθεια είναι πως ποτέ ένα δυστυχισμένο ταξίδι δεν οδηγεί σε έναν ευτυχή προορισμό. Και η ευτυχία βρίσκεται στη διαδρομή. Ό,τι και να ζείτε, ό,τι και να στοχεύετε, η ευτυχία βρίσκεται στην κάθε μέρα της ζωής. Γι' αυτό είναι σημαντικό κάθε μέρα να αγκαλιάζετε την προσπάθειά σας και να απολαμβάνετε με ευγνωμοσύνη και επιβράβευση του εαυτού σας κάθε βήμα προόδου, όσο μικρό κι αν είναι. Γιατί εκεί βρίσκεται η ουσία της ζωής, στο πως κάθε μέρα θα εξελίσσεστε σε όλο και μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: αλλάξει κάτι απ' τη...
1: Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι και το έχετε καταλάβει και μ' αρέσει πολύ και ο συνδυασμός με το επόμενο τραγούδι, έτσι, Χάρης Βαρθακούρης που άνοιξε το τελευταίο μας ημίωρο και Γιάννη Κότσιρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή με τη Βίκυ Χατζάκη που ήδη μετράει 13 χρόνια και συνεχίζει μαζί σας εδώ.

Έτσι, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και σαν το τραγούδι της αισιοδοξίας. Όλα είναι μπροστά, έτσι να σκεφτόμαστε αισιόδοξα. Χωρίς άγχος, γιατί και αυτό το μπροστά πολλές φορές μας αγχώνει. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει, όταν γίνει. Και δεν έχει και κανένα νόημα. Κάποιες συμβουλές σχετικές με αυτό και όχι μόνο πρέπει να μας δώσει, νομίζω, η Άννα Βύση που έχει ήδη ξεκινήσει. Πώς κατάφερε να φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Πόσες φορές έπεσε, ξανασηκώθηκε και συνεχίζει, νομίζω, στα καλύτερά της. Πάμε να την ακούσουμε.

Κωνσταντίνος Αργυρός στο νερό λοιπόν. Και κάπως έτσι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση και τη Βίκη Χατζάκη στην παρέα σας. Όπου κι αν είστε, να περνάτε όμορφα, να είστε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Φτούξ ελευθερία και βγαίνω.
2: Μην το συζητά, τον έπιασε το Μάη.
1: Να σου πω, ο καιρός δεν ήταν και τόσο καλός, έτσι?
2: Όχι, δεν ήταν και τρομερά καλός.
1: Μας την έσπασε, anyway.
2: Δεν πειράζει, είναι Μάιος όμως.
1: Ναι, αυτό, αλλή μόνο. Και σε 26-27 μέρες θα είναι και Ιούνιος.
2: Και Ιούνιος θα είναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Λοιπόν,
2: θύμισέ μου στο διάλειμμα. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι για τα φυτά που φυτεύουμε τώρα, που ξέρεις.
1: Για το Μάιο.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αν μας ακούσουν όμως, μας.
1: Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα έστω και ετεροχρονισμένα, γιατί είχαμε Πρωτομαγιά. Α, τα είπαμε την Παρασκευή.
2: Τα είπαμε, πώς δεν τα είπαμε. Δεν πειράζει, θα τα ξαναπούμε, ναι. Ότι τι.
1: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας και ο Κώστας Γεωργακόπουλος υπεύθυνος πάντα στην παραγωγή.
2: Και το κορίτσι μας το εξαιρετικό, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μάλιστα, λοιπόν, άντε, πάμε, καλό πενθήμερο να έχουμε.
2: Για να δούμε.

0: είναι αυτό που λένε ότι μάθανε ότι αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι για το αποτέτοιο.
1: Μάθανε το αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι.
0: Δηλαδή, τι γίνεται ρε παιδιά, κινδυνεύει? Όχι, καλό είναι.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο πλατό.
1: Ας έτσι μετατραπούμε σε κάτι πάντως.
0: Είχαμε την Οδύσσια, είχαμε τον Brad Pitt.
1: Και τώρα?
0: Τώρα έχουμε Emily in Paris.
1: Τα κάνουμε εμείς το Παρίσι?
0: Όχι. Α. Έρχονται στη Μύκονο τα παιδιά για γυρίσματα.
1: Μύκονος.
0: Εδώ και 2 εβδομάδες περίπου, ναι, έχουν αρχίσει και έρχονται οι άνθρωποι παραγωγής, mm, του Emily in Paris. Πάρα πολλά πράγματα θα γυριστούν στο νησί των ανέμων.
1: Μη μου λες.
0: Το οποίο ξαναπαίρνει πάνω του, έτσι. Ελπίζω να μην πάνε να νοικιάσουν καμιά ξαπλώσα στην παραλία.
1: Δεν πάνε για ξαπλώσα.
0: Θα τους κυνηγάει η παραγωγή με τις ντομάτες. Παιδιά, sorry, δηλαδή, ένα χιλιάρικο για 2 ώρες. Anyway, παρόλα αυτά, έχουν πάει, έχουν επισκεφθεί εντυπωσιακές βίλες του νησιού που ξέρεις ότι υπάρχουν.
1: Και δεν υπάρχουν.
0: Έχουν διαλέξει και μία, το ενίκιο δεν ξέρουμε. Όπου θα
1: και δεν θα το μάθουμε κιόλας.
0: Τα περισσότερα γυρίσματα, ναι, ok. Σε λίγο καταφθάνει και η Lily Collins.
1: Μη μου λες.
0: Ναι.
1: Ρε κόσμος που έχει να πάει.
0: Αμέ, τι νόμισες. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Όλα με άπτεστη, μάλλον με πολύ μεγάλη διακριτικότητα.
1: Εντάξει, δεν θέλω να
0: δεν ξέρουν λεπτομέρειες οι ντόπιοι και τα λοιπά, αλλά θα τους πάρουν χαμπάρι, εντάξει, πού είσαι. Λοιπόν, και το καλό είναι ότι ναι, μέσα στα γυρίσματα, για χύψεις ζετ λόγους γυρισμάτων, θα χρησιμοποιηθούν και πάρα πολλοί ντόπιοι.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αυτό βέβαια που πρέπει φαντάζομαι να έχουν καλύψει είναι να μην ανοίξει το στόμα τους, διότι και εμείς οι Έλληνες,
0: ναι,
1: κρίνοντας από μένα δηλαδή,
0: ναι,
1: το κουτσομπολιό, την κοινωνική κριτική, την έχουν μέσα τους. Δεν μπορεί, κάτι θα έχουν κάνει αυτοί για να μην
0: μιλήσουν. Θα μάθουμε. Λοιπόν, ωραίο όμως, έτσι.
1: Ωραίο.
0: Περιμένουμε και την επόμενη παραγωγή, παιδιά, μην μείνουμε εκεί.

0: Τι? Στην TV.
1: Λοιπόν,
0: έκπληξη τώρα.
1: Όπα.
0: Τι σου φύλαγα.
1: Όπα.
0: Εάν έχεις αναζητήσει μεγάλους στάρ του Hollywood και δεν τους έχεις βρει στον κινηματογράφο αυτή τη σεζόν, θα τους βρεις στην τηλεόραση.
1: Δηλαδή.
0: Και γι' αυτό κάθε μέρα θα μιλάμε για δύο μεγάλους στάρ που ο καθένας πρωταγωνιστεί σε κάποια σειρά, σε πλατφόρμα.
1: Μάλιστα.
0: Θα ξεκινήσω με κάτι που το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο με το Zero Day από το Netflix.
1: Ναι.
0: Όπου είναι ένας πρώην πρόεδρος της Αμερικής που ανακαλύπτει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα μες στην Προεδρία. Ότι κάποτε ήταν πρόεδρος, του το είπανε. Μιλάω για τον Ντε Νίρο, δεν μιλάω για τον σημερινό.
1: Okay.
0: Και πάμε και στον Colin Firth, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε ένα πολύ ενδιαφέρον σύριαλ που λέγεται Lockerbie, A Search for Truth και βασίζεται πάνω σε μια πραγματική ιστορία ενός πατέρα που αναζητά να μάθει τι έγινε το 1988 σε μια πτήση της Pan Am, στην οποία πτήση, η οποία πτήση έπεσε και εκεί ήταν θύμα και η κόρη του.
1: Μάλιστα.
0: Βασίζεται στην πραγματική ιστορία, έτσι,
1: okay.
0: Δεν είναι. Άρα λοιπόν, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Colin Firth, το έχουμε σε πλατφόρμα.
1: Okay.
0: Αύριο τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει. Α, να σου πω,
0: για πες.
1: Επειδή τα διάβασες,
0: ναι.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ για το προεδρικό ζεύγος να μην ξαναγίνει καμία αναφορά.
0: Γιατί θα μας πιάσουν.
1: Είδες τι έπαθε
0: θα μας πιάσουν, σου λέω.
1: Ο τύπος, ο Αμερικανός.
0: Ναι, του είπα να φύγει ο Τζιμι Φάλον. Ο οποίος είχε κάνει και σχόλιο δύο μέρες πριν. Δεν είναι ότι το έκανε εκείνη τη μέρα.
1: Για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση την παραγωγή και χάσουμε και τα λεφτά μας.
0: Πρώτα απ' όλα για να μην μας χάσουν.
1: Έτσι.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: εντάξει ρε παιδί μου, γιατί καλό είναι.
1: Το έχεις εσύ τώρα ότι η Naomi Watts μπορεί να κάνει την μπαλαρίνα. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Και μάλιστα τη Margot Fontaine. Δηλαδή τι έχουν πάθει στο Hollywood, ειλικρινά.
0: Εντάξει, σου λέει.
1: Ευτυχώς ο συμπροταγωνιστής της τουλάχιστον είναι μπαλαρίνος.
0: Α, χορευτής θες.
1: Ναι.
0: Κλασικό μπαλέτο.
1: Κλασικού μπαλέτο. Okay. Λοιπόν, μάθαμε ότι η Naomi Watts πρωταγωνιστεί στο έργο Margot and Rudy του Άντωνι Φάμπιαν. Πώς έχω την εντύπωση ότι αυτός είναι άντρας της, δεν είμαι σίγουρη. Και θα κάνει το ρόλο της Μαργκό προφανώς.
0: Okay.
1: Μαζί, τον Νουρέγεφ θα τον κάνει ο Αλεξάνδερ Τρούς, που είναι πρώτος χορευτής στο μπαλέτο του Αμβούργου.
0: Okay,
1: και
0: εντάξει,
1: επειδή είναι Γερμανός, θα φέρνει στην προφορά στα αγγλικά με τον Νουρέγεφ. Κατάλαβες.
0: Okay.
1: Τώρα, από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από την αποστασία του Νουρέγεφ στο Λονδίνο. Και η Margot Fontaine είναι μεγάλη ήδη, είναι δηλαδή προς τη δύση της καριέρας της. Okay. 42 χρονών τώρα, μην φανταστείς τον λίγο μεγάλη.
0: Ναι.
1: Και ο Νουρέγεφ είναι 23.
0: Ναι.
1: Και γκέι.
0: Ναι.
1: Τον ερωτεύεται όμως τρελά η Margot Fontaine.
0: Έχουν ξαναγίνει πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και μας δείχνει τώρα πώς αυτή η σχέση με έναν τόσο ταλαντούχο χορευτή, ο οποίος θα

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Και όπως λέει και η Γιάννα Κουβαρά, η οποία βρίσκει ευκαιρία να την κάνει από το στούντιο, καλώς το καλό μας το κορίτσι!
0: Καλώς σας βρίσκω!
1: Βασιλεία Πέτρου, προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει, παιδιά!
0: Μία είδηση από το Earth News, η μεξικανική δημόσια επιχείρηση Πετρόλαιος Μεξικάνος, Pemex, αναγνώρισε την ευθύνη για τη διαρροή πολύ μεγάλης ποσότητας πετρελαίου που μόλυνε παραλίες κατά μήκος του κόλπου του Μεξικού μέσα στο Μάρτιο μήνα. Αρχικά η μεξικανική κυβέρνηση είχε αποδώσει το συμβάν σε παράνομη απόρριψη καυσίμων από κάποιο πλοίο ή σε φυσική διαρροή από κάποιο κοίτασμα. Όμως, στα μέσα του Απριλίου, ο διευθυντής της Pemex, Βίκτορ Ροδρίγες, παραδέχθηκε ότι η αιτία ήταν διαρροή από πετρελαιαγωγό της εταιρείας που προκάλεσε πετρελαιοκυλίδες, οι οποίες εντοπίστηκαν σε τεράστια έκταση, κατά μήκος της ακτογραμμής μήκους κάπου 600 χιλιόμετρων. Πρόσθεσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες απόλυσης τριών τοπικών στελεχών της επιχείρησης που δεν ανέφεραν ως όφυλαν τη διαρροή στον αγωγό. Ο κ. Ροδρίγες τόνισε πως διέταξε να διενεργηθεί εσωτερική έρευνα αφού ομάδα επιστημόνων που σχημάτισε η πρόεδρος Κλαούδια Σέενμπαουμ έκανε τη σύνδεση μεταξύ της μόλυνσης και των εγκαταστάσεων της Pemex. Πρόσθεσε πως ζήτησε από τους υφισταμένους του δορυφορικές εικόνες και ημερολογιακές καταχωρήσεις της επιχείρησης που αποκάλυψαν πολλές παραβάσεις των κανονισμών με σημαντικότερες την απώλεια της μηχανικής ακαιρεότητας και την έλλειψη επισκευής πετρελαιαγωγού για την οποία δεν ενημερώθηκε. Οι αρμόδιοι αρνούνταν συστηματικά ότι υπήρχε διαρροή και η βαλβίδα που θα επέτρεπε να σταματήσει δεν έκλεισε παρά 8 ημέρες αφού διαπιστώθηκε το πρόβλημα, πρόσθεσε, τονίζοντας πως έχει υποβληθεί μήνυση κατά των υπευθύνων.
1: Ένας ωραίος κόσμος και τα λοιπά και τα λοιπά. Thank you, Βασιλεία.

0: Και ειδού φιλενάδα πως το chat box και η AI μπορεί να μετατραπεί σε ρουφιάνο χωρίς να το ξέρει.
1: Σε ρουφιάνο ακούω.
0: Μάλιστα, και μάλιστα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και αυτοί με τους οποίους έχεις αλληλεπιδερήσια.
1: Αμάν.
0: Δικαιοσύνη, εισαγγελείς, αντίδικοι, σε αστικές περιπτώσεις, εντάξει. Λοιπόν, δικηγόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα το οποίο φαντάζομαι ισχύει και για εδώ ή θα ισχύει, καλό είναι να τα λέμε, προειδοποιούν τους πελάτες τους να μην ξανοίγονται σε συνομιλίες με τα chatbox όσον αφορά προσωπικές υποθέσεις τους για διάφορες αστικές διεκδικήσεις, απάτες κτλ.
1: Πες μου ότι ρωτάνε και τι να κάνουν δηλαδή στο chatbox.
0: Πολλοί από αυτούς, ήδη αναφέρεται στην σχετική είδηση, πολλοί από αυτούς έχουν μιλήσει και για υποθέσεις τους συμβουλευόμενοι τα chatbox για νομικές πληροφορίες,
1: με κανονικές πληροφορίες, ονόματα και
0: τέτοια. Οι δικηγόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε, παιδιά, προσέξτε, αυτό δεν ισχύει όσον αφορά το απόρριτο με το δικηγόρο σου, ναι. Γιατί απλούστατα το chatbox
1: δεν είναι δικηγόρος.
0: Δεν είναι δικηγόρος, δεν είναι νομικό πρόσωπο, φυσικό νομικό πρόσωπο, εντάξει. Όλα αυτά τώρα προέκυψαν από μια υπόθεση ενός τύπου, επιχειρηματία,
1: ναι,
0: ο οποίος καταδικάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση τις συνομιλίες που είχε με το chatbox,
1: ναι,
0: προκειμένου τέλος πάντων να κάνει την απάτη την οποία έκανε, και τον βγάλανε στη φόρα.
1: Μπράβο.
0: Και θεωρήθηκε αποδεικτικό υλικό και του τη ρίξανε.
1: Φαντάσου τις κυρίες εδώ στην Ελλάδα που δείχνουν τον καφέ.
0: Σταμάτα. Σταμάτα.
1: Okay.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακάρι.